είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Τι και οθόνη του κινητού σου έσπασε, τι κάνεις τώρα? Σου έχω τη λύση, Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εμένα δεν έσπασε βέβαια τώρα, ευτυχώς, αλλά αν έσπαγε, την έχω τη λύση. Και με 12μηνη εγγύηση. Και σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στη Vodafone, σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
2: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Ναι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: νίκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι.
5: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smartpoint Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
13: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
14: Ναι.
15: Έλα ρε παιδί μου.
16: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
18: Να τα βραχιάζα.
19: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
20: Ζόρδος Διαλός.
21: Πω τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
22: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
23: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιο με φέρει το 100. Κάποιο τα πυροσβεστικά.
2: Στα τέξ. Ο Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώ στο Γιώργο. Καλώ στου όλου. Πω, πω, πω, πω. Τι θα γίνει κάθε μέρα με αυτά τα ακουστικά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, εδώ καλώ ήρθατε κυρίε και κύριοι. 22 του μηνό. Να λοιπόν που ο Σεπτέμβρη είναι ο μήνα που σιγά σιγά αρχίζει και αυτό να μα αποχαιρετάει. Καλώ στο Γιώργο.
1: Καλώ στο Γιώργο. Καλά είστε.
0: Τι κάνει, Γιώργο, πώ
1: να κάνω καλά. Από το αριστερό ακούω, από το δεξί δεν ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Κάποιο θα έχει πειράξει. Ο Ζορζάτο θα έχει πειράξει. Θα έχει πειράξει το δεξί.
0: Τόσο κόσμο με βάζει στην τρύπα εδώ πέρα μέσα τα ακουστικά τώρα και
2: να. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, μας πειράζουν τις τρύπες μας.
1: Θες συνέχεια με τις τρύπες μας από τότε.
2: Α, τώρα ακούω και στα δύο.
1: Α, και εγώ.
3: Μπράβο,
2: κάποιος μας είχε περάξει τις τρύπες.
1: Κάποιος κουτούλης πάει και πειράζει τις τρύπες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ πώς φέρεσαι στην Κρήτη.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είναι ένα μέρος στο οποίο συνεχίζουν και πίνουν και διασκεδάζουν. Τίποτα άλλο. Πίνουν, τρώνε.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Πίνουν, ωραίο είναι αυτό.
1: Τρώνε
2: όμως
1: λίγο για να αυτό και μετά ξαναπίνουν και μετά ξανατρώνε και μετά καπάκι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Γίνεται αυτό το πράγμα σταμάτητα.
0: Μπράβο, ναι. Εσύ.
1: Εγώ μόνο έφαγα.
0: Έκανε η παρουσίαση εκδήλωση.
1: Παρουσίαση εκδήλωση το cliff diving στον Άγιο Νικόλα. Γίνεται για 8η. Έρχονται κάτι υπεραθλητές από όλο τον κόσμο και έχουν μια ράμπα στα 21 μέτρα και κάνουν. Κάνουν διαγωνισμό ποιος θα κάνει τις καλύτερες βουτιές.
0: Από το γνωστό αυτό ποτό που είναι.
1: Όχι, όχι, είναι η άλλη εταιρεία. Είναι οι δύο εταιρείες που το κάνουν. Αυτό είναι η άλλη εταιρεία.
2: Πάντως στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά, είναι υπέροχα. Έχω πολλά χρόνια να πάω, αλλά είναι
1: ασφιόρες. Άλλος πλανήτης. Γαλατικό χωριό, τα φιλιά μας εκεί στο Τρίο του Νατσαλάκη και όλο τον κόσμο εκεί που.
0: Πραγματικά γαλατικό χωριό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα. Σήμερα εδώ είμαστε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί άλλο ένα πρωινό. Πάμε να δούμε τα νέα, να μάθετε τι ακριβώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να γίνει σε όλο τον κόσμο. Πάμε να παίξουμε, πάμε να πάρουμε λεφτά, πάμε να γελάσουμε, πάμε να κάνουμε φάρσες σήμερα, πάμε να δούμε διλήμματα ζωής, να ακούσουμε τον καιρό 8 παρα 10 μεσά και Αρναούτογλου. Όλα είναι μέσα στο πανέρι. Πάμε γενικά να ξεκινήσουμε, σήμερα γίνεται καλύτερα, ακόμη και αν γίνεται χαμός παντού. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και εμείς, όπως λέει, στο δικό μας γαλατικό χωριό, που θέλουμε απλά να περνάμε όμορφα τις ώρες, να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε τι γίνεται, αλλά χωρίς να καθόμαστε πάνω στα αυτά τα θέματα που μόνο στεναχώρια πολλές φορές μπορούν να μας δίνουν. Έτσι κι αλλιώς το να μας στεναχωρούν υπάρχουν πολλοί. Το να μας κάνουν να χαμογελάμε, πολύ λίγοι.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου που γιορτάζει και ο Φωκάς σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε κανένα. Φωκάς, πάρε τον τηλέφωνο.
2: Ωραίο όνομα το Φωκάς, μ' αρέσει, είναι πολύ αρχοντικό.
0: Φωκάς.
2: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά του Φωκάς.
1: Το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών εικόνουν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Τουρκοσουτρικού πολέμου του 87-92 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφραν.
0: Αυτό το ήταν, ας πούμε, μια είδηση που πιστεύεις.
1: Όχι, έχει συνέχεια γιατί θα βάλει το τραγούδι, το έχουμε ετοιμάσει.
0: Ποιο.
1: Μα το χάλασε τώρα, ήταν έκπληξη.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Ο Βόλφραν Αματέος Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό. Αντικριστό χορό σκέψουν αυτό. Der Sieg von Heldenkobuch, Νικό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το έχουμε έτοιμο.
1: Δεν έχει το αντικριστό του Βόλχαν. Του Αμαντέου του Μότσαρτ.
0: Το αντικριστό του κάτω από τα Χανιά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έπα το αντικριστό του Μότσαρτ.
1: 1912 καταπλήσει τον άστρο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Το πέρα το 64 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλιός, ο παππούς, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Άκοπο τότε ο γέρος δημοκρατίας.
0: Εκεί ξεκινάει το λάθος.
1: Ακριβώς. 1944 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια».
2: Το πότε?
1: Το 1994.
2: Το 94.
1: Πώς είναι, 32 χρόνια πριν ξεκίνησε.
0: Ναι. Oh.
2: Πού πήγε ένα σχολείο, παιδιά.
0: 94 και για 10 χρόνια μόνο, ε. Πα.
1: Ναι.
6: Κρίμα που για λίγο, τόσο λίγο, μόνο για 10 χρόνια.
0: Για 10 χρόνια, ναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ίσως το πιο σημαντικό γεγονός που έχει γίνει σας σήμερα, το 2010 ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας.
0: Όχι, όχι, ναι. Και πλήττει και όλη την Ελλάδα.
1: Όλη την Ελλάδα. Μα τη βαράει αλήπητα.
2: Εδώ έμεινε.
0: Βεβαίως.
2: Εδώ ρίσος.
1: Θα πούμε ότι Μαλάκα σημαίνει δυνατό στα Ιαπωνέζικα. Οπότε, άμα δείτε κανένα Ιαπωνέζο, πείτε του.
0: Εδώ θα πούμε στην Ελλάδα δεν σημαίνει δυνατό, έτσι, Μαλάκα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που υπάρχει, μα έχει χτυπήσει όλου, έτσι, για να μην λέμε μόνο του άλλου. Όχι δηλαδή ότι οι άλλοι είναι μαλάκες και επίσης είμαστε σωστοί. Και εμείς έχουμε υπάρξει μαλάκες. Το ζήτημα είναι όταν είσαι μαλάκας να προσέχεις να μην ξαναγίνεις μαλάκας. Σωστό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και να στείλω και πολλά φιλιά και στην Κρήτη για αυτό το υπέροχο τυρί, το μαλάκα, που έχω φέρει καταπληκτικά πράγματα από εκεί.
2: Καμπί. Μαλάκας. Έτσι. Αυτό είναι.
0: Έχει φτιαχτεί και.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας. Γιατί εδώ είμαστε για το τι λέει εδώ. Η Σδούκου ζητά από Μπομπή Φαρατούρη από το Πασόκ. Αχα, για ξεκινά.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Η Σδούκου ζητά, το είπα, δεν το είπα προηγουμένως.
2: Ναι, η Σδούκου, το είπες.
0: Ναι. Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς.
2: Όπα, το σκληρή.
0: Τις είπε ζωντανά σε εκπομπή, βεβαίως.
2: Έχουν ξεφύγει πολιτικοί, αρχίζουν και τα λένε αυτά,
3: ναι,
2: πολύ ανοιχτά.
3: Δεν είναι ωραία που λένε.
2: Άκουσα έναν άλλον προχθές που έλεγε, επειδή, πρόσεξε, είναι όλο υπονοούμενο, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον κόλπο, καλό θα είναι να το γυρίσουμε σε υγραέριο. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις.
2: Δεν θα του κάνω τη χάρη όμως.
0: Μάλιστα.
3: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω.
3: Γιώργο, είσαι παμπώνυρος και διαστροφικός.
0: Ναι. Την ώρα που λέω τις ειδήσεις, να σας πω ότι μου παίρνουν αίμα.
2: Ναι.
0: Εδώ από το καταπληκτικό The Athens, εδώ που κάθε τρεις φορές το χρόνο εδώ
2: μας μπορώ να κόβω στους αγώνες του.
0: Ναι.
2: Να τις κάνω φυλακτό.
0: Κι όμως γιατί η
2: Αγγελίνα
0: δεν το έχει μέσα σε μπουκαλάκι. Έγανε στο θέμα του άλλου. Πολύ ωραίο θα είναι. Πολύ ωραίο θα είναι. Κώστα, αγαπημένο The Athens, μπορείς να μου τσεκάρεις λίγο το τι τύπο σέματος είμαι. Τι τύπο σέματος είμαι, γιατί το νομίζω μηδέν αρνητικό είμαι. Νομίζω δεν μπορούμε να το μάθουμε.
2: Έτσι όπως το βλέπω μηδέν αρνητικό πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει. Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων. Τι είπε για το αν θα είναι υποψήφιος. Συναγερμός για τη φέτα. Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Προς τα 15 με 16 ευρώ η τιμή.
2: Ορίστε. Φοβόμαστε για το πετρέλαιο και
3: ναι,
2: τελειώνει η φέτα.
3: Θα ξεμείνουμε από φέτα.
0: Και έρχεται αυτή
3: πάει χωριάτικη όπως την ξέραμε.
0: Έρχεται αυτή η εκπομπή με το Βαλμά. Έτσι που σας είπα ότι μακάρι να βρείτε Βαλμά. Ελληνικό γάλα, μόνο ελληνικό γάλα και το κοφινάκι 100% χειροποίητο, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα με ελληνικό γάλα. Και θέλω να σας πω ότι κάνουμε δώρο κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτή η εκπομπή έχει προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Πιερακάκης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Έχουμε εφεδρείες και για τα κακά σενάρια. Μάλιστα.
2: Άστο αυτό, για τη φέτα τι κάνουμε.
0: Για τη φέτα, φίλε.
2: Άμα λείψει η φέτα, θα πέσουν φάπες, να μου το θυμηθείτε στις ταβέρνες. Θα παίρνει ο άλλος το τελευταίο κομματάκι του τετραγωνάκι, θα πέφτουν φάπες. Δεν θα έχει μάνα μου, πατέρα μου.
0: Και δυστυχώς θα κάνουμε πώς και πώς για να βρούμε καλή φέτα να φάμε όπως Βαλμά. Λοιπόν, σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Σύγχρονο μέτωπο που φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Δείτε χάρτες με το πώς θα κινηθεί.

0: Τι κακοκαιρία. Στάτε πάλι λοιπόν. Τελευταία νέα, συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλία αχλαδιών.
1: Παρακαλώ.
0: Αχιβάδων.
1: Αχλαδιών.
0: Κατασχέθηκαν 32 κιλά όστρακα. Μα δεν βλέπω κιόλας καλά.
1: Η Κινέζα έχει μαζέψει τόσα όστρακα.
0: Γιατί να κάνει.
1: Αχιβάδες.
0: Αχιβάδες.
1: Πού έγινε.
0: Στις Σέρες.
1: Στις Σέρες.
0: Αλία από αχιβάδες.
1: Έχει θάλασσα στις Σέρες.
0: Άντε για παρά.
2: Βγαίνει. Πού έχει κοντά ρε παιδιά εκεί κάτω.
1: Να σου πω. Πόσο αίμα του πήρατε. Θα πεις και λέει κάτι παλαβά.
0: Αχιβάδες στις Σέρες Αλία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Να το δω.
0: Ναι μόλις να
1: είσαι. Ο συγγραφέας ο Παραγής
2: τα έχει μπερδέψει.
0: Εμπορία προβλεπόμενες από τα 2 κιλά κατασχέθηκαν από το κεντρικό λιμαναρχείο Καβάλας.
2: Από την Καβάλα ρε παιδιά. Η Καβάλα είναι κοντά.
0: Ναι αλλά εδώ γράφει Σέρες. Στις Σέρες.
1: Πού τα η Κινέζα στην Καβάλα.
0: Πραγματικά αν έχετε κάποια πληροφορία ρε παιδιά για αυτό το νέο πώς γίνεται να ψαρεύει αχιβάδες στις Σέρες.
1: Μια Κινέζα.
0: Μάλιστα, άλλα νέα από το εξωτερικό. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, λέει το CNN. Το ευάλωτο πέρασμα από την Πολωνία και ο φόβος για υβριδικές επιθέσεις.
1: Αχ, τι ωραία. Έχουν φτιάξει κάτι ντρόν καινούρια, λέει ντρόν.
0: Ναι, που φτάνουν μέσα στο δωμάτιό
1: σου.
0: Και τελευταίο.
1: Δεν ξυπνάνε καν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ
0: νέα
1: απαλά.
0: Προβλήματα στις πτήσεις λόγω βλάβης στον έλεγχο εναέρης κυκλοφορίας. Δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε 2 εβδομάδες. Γενικά τα πράγματα
1: τα λέγαμε.
0: Δεν πάνε καλά.
3: Είδες ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα στην εναέρεια κυκλοφορία, είναι κι άλλοι.
0: Ναι,
1: δόξα τω Θεώ.
3: Μην κλεγόμαστε
1: μόνοι μας. Άμα είναι κι άλλοι νιώθω καλύτερα. Καλό στον Παναγί μας.
0: Δεν πάνε. Όχι, εδώ ήταν ο Παναγής.
3: Παιδιά γίνονται έργα στο κτίριο και όλο κάτω ενοχλούμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Θέλω να σου πω και κάτι καιρό. Και μέσα ενοχλείται. Εσύ ειδικά και μέσα και κάτω και πάνω ενοχλείς.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά τα νέα για το θα περιμένουμε 60 τόνους νερού και όλα αυτά τα πράγματα που λένε.
1: Να ρίξει καρέκλες, να ορίστε λέει.
0: Να ρίξει καρέκλες. Ναι, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτή την κατάσταση.
2: Μα Σεπτέμβρη μήνα είναι δυνατό.
0: Να το έκανε στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο πριν από 20 μέρες. Σε δύο μέρες μέσα έριξε τέτοια ποσότητα νερού που δεν έβριχε συνέχεια. Έβριξε απότομα και πάρα πολύ και διαλύθηκαν όλα. Δηλαδή έγινε χαμός πάνω στη
2: Θεσσαλονίκη. Εγώ άλλες χρονιές θυμάμαι ότι μέχρι Οκτώβριο πάμε με ήλιο και μπάνια. Τι έχει γίνει.
0: Άντε για, δεν ξέρω γιατί φέτος ξεκίνησε έτσι από τόσο νωρίς. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Είναι για να όλα αυτά που γίνονται με το πετρέλαιο για να μπορέσουμε να τα πιούμε all the way.
0: 8 παρα 10 πάντως μας περιμένουμε σαν και αυτό να μας πείτε ναι για τον καιρό, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η ποσότητα νερού δηλαδή που είναι να πέσει και δεν ξέρω αν αυτή η χώρα είναι έτοιμη να δέχεται τέτοιες ποσότητες νερού. Οπότε έχει ρίξει η ιστορία, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου έτοιμη. Λοιπόν, Παναγή, πώς πέρασες χθες, γιατί σε βλέπω λίγο το.
2: Πώς πέρασες χθες.
0: Ναι, χθες πώς πέρασες.
2: Ήρεμα, χαλαρά, γιατί.
0: Πήρες τηλέφωνο την κοπέλα με τη φάρσα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μιλήσατε.
2: Ναι, έχει στείλει κιόλα.
0: Την έχει στείλει.
2: Τα ετοιμάζει και τα στέλνει.
0: Μάλιστα.
2: Από ό,τι μου είπε, τα έστειλε στο Σφαίρα Παπάκι Σφαίρα. Τη είπα μετά, στείλει τα στο πρωινό Παπάκι Σφαίρα. Είμαστε σε επικοινωνία.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Τι επικοινωνία είναι αυτή που δεν τη είπε μια και καλή να το στείλει, δηλαδή η κοπέλα δεν είναι.
2: Ήταν λίγο ξερόλα. Ξέρω μου λίγο που θα το στείλω, στο γράφησε το mail. Όχι, ξέρω, δεν ήξερε τελικά.
0: Μάλιστα, για να ανοίξουμε και λίγο την εφημερίδα που μόλις τώρα έβλεπε ο Γιώργος για να δούμε τι είδες τίποτα, Γιώργο, έτσι που να ξέρει. Ναι, χθες κάναμε, είχε και πρεμιέρες έτσι πάρα πολλέ στην τηλεόραση. Όμως είδες τηλεόραση.
2: Είδα μόνο λίγο το βράδυ που είχε ανοίξει η Ελένη και έβλεπε GNTM.
0: GNTM έβλεπε η Ελένη.
2: Ναι, μόνο.
0: Εγώ έβλεπα το. Πραγματικά και έτσι ήθελα πάρα πολύ να το δω, το Dirty. Πολύ.
2: Εγώ πάλι ήθελα να βλέπω όμορφες γυναίκες, Γρηγόρη.
3: Γιατί στο Dirty δεν παίζουν όμορφες γυναίκες, κουκλάρες.
2: Καλά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν είναι.
0: Εντάξει, μην το λες.
3: Εγώ το είδα πάντως στο Dirty και ήταν καταπληκτικό.
0: Συγγνώμη, Κλέλια Ρένεση. Συγγνώμη, αλλά.
1: Παπαπαπα, αυτή ήταν.
0: Ναι, άσε μας Παναγή τώρα. Συγγνώμη, αλλά. Ωραίες κυρίες
2: μου. Εμείς μουσική.
0: Εγώ συγγνώμη. Εγώ.
3: Η πρωταγωνιστή Ιουλία από το
2: Ιουλία, αλήθεια.
0: Α την Ιουλία τώρα. Α την Ιουλία. Πάμε τώρα.
3: Α την Ευγενία Ξυγόρου, καταπληκτική.
0: Ρε παιδί μου, τύπος γυναίκας, δεν λέμε τώρα. Ναι. Μπέτη γυναίκα, δεν το σήμαινε και η Ηλιάνα. Η Ηλιάνα είναι πάρα πολύ λεπτή.
1: Επειδή βλέπω που το πάτε και οι δύο, να σας πω ότι. Τα καλύτερα τα έχει ο Σκάι.
3: Τι. Βλέπω, ωραίε.
1: Βούλοπ μόνο.
2: Ποιο παίζει εκεί.
1: Βούλοπ.
0: Τώρα σοβαρά μα.
3: Επειδή Βούλοπ είναι φίλο, δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Παίζει και στανίσει στον τρέφο.
0: Ναι, παίζει και στανίσει, δεν ξέρω. Αλλά η Κλέλια Ρένεση τώρα δεν είναι ωραία γυναίκα. Πλάκα με κάνει.
2: Είναι.
0: Έλα τώρα.
2: Για μένα όμω σαν την Ηλιάνα δεν
0: είναι. Και σωματότυπο. Τάρετσι με το. Τάρετσι με το.
1: Φοβάμαι. Είναι εναλλακτική πολύ άμα πάει σε καμία.
2: Ναι, αυτό φοβάμαι και εγώ. Μην μου πει πάμε κάπου το καλοκαίρι, κατάλαβες.
0: Όχι, σίγουρα, θα μας πει στάνταρ πάμε κάπου. Αυτό είναι το μόνο που έτσι και θα με προβλημάτιζε και εμένα. Θα σε έλεγα πάμε βρήκα τη
1: σημερινή. Ξεκίνησα
0: και όλα τα πρωινά, χθες γινόταν χαμός. Γινόταν χαμός. Και ποιος ξεκίνησε. Και να πούμε καλή επιτυχία. Και η Σύση ξεκίνησε, ο Γιώργος ξεκίνησε. Και ο. Και αυτή, πώς το λένε, η Ζήνα ξεκίνησε. Και.
3: Ξεκινήσανε, παιδιά.
0: Όλοι ξεκινήσανε. Και βέβαια, κύριο θέμα ήταν όλη η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λίγο αργότερα ξεκίνησε και ο Πέτρος ο Κουσουλός.
2: Α, ναι, χθες.
0: Βεβαίως. Και αυτός.
2: Σήμερα πόσοι άνθρωποι πιστεύουν είναι πάνω από το κίνητο και περιμένουν να έρθουν τα νούμερα.
3: Νομίζω τα πρώτα δεν έρχονται στις 6. Τα βρώμικα.
2: Α, ναι.
0: Κάτι μου δείχνει εδώ ο Γιώργος, εδώ δεν το πω, Γιώργο.
1: Όχι, άστα για μένα. Για μετά. Για το break. Έχει κάτι μεταξύ μας.
0: Μου δείχνει κάτι για το Λιάγκα, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα πέσω στην παγίδα.
2: Όχι, όχι.
1: Του έκανα.
0: Μου έκανε σήμα να το πω, αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλία. Θα πω το διπλανό.
3: Τα διπλανά.

0: Νικόλα, γιατί είμαστε λίγο το AI να πούμε μια καλημέρα. Να σου πούμε, να το πούμε και αυτό να δούμε πώς είναι σήμερα. Αλλά λίγο λέω να αλλάξουμε να πάμε σε καμιά γυναίκα σήμερα.
1: Έλα, όχι!
0: Τι όχι, με έχει είναι λίγο βαρετούλη αυτό, με έχει κουράσει λίγο.
1: Σε κούρασε. Να δει πώ θα σε κουράσουν και οι έξι σε λίγο.
0: Όχι, δεν με κουράσουν και οι έξι. Θα δούμε καθέναν. Θα το δούμε λοιπόν όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε παιδιά για Ανδριόπουλο. Εδώ είμαστε. Πάμε για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από την αγαπημένη αυτή οικογένεια του Ανδριόπουλου. Και δεν μιλάω μόνο για την οικογένεια των καταστημάτων, αλλά και την οικογένεια την πραγματική που οι άνθρωποι είναι τόσο καλόψυχοι που εύχομαι ο Θεός να τους τα δίνει επί 500 πάντα, όπως χαρίζουν και αυτοί σε εσάς τόσα μα τόσα πολλά δώρα. 7 καταστήματα, παιδιά, εδώ πέρα στο νομό Αττικής. Να θυμάστε να πάτε να βρείτε κρέατα, ό,τι θέλετε, Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι με αγορές άνω των 30 ευρώ να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι και είναι επίσης και η κάρτα επιβράβευσης που μόλις ψωνίζετε εκεί κερδίζετε επί 10 με αυτή την κάρτα. Οπότε ζητήστε την μόλις πάτε σε ένα κατάστημα. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, ένα καλάθι και όχι με λίγα, με πολλά, έτσι, για να περάσει ακόμα και μια ολόκληρη εβδομάδα με τα κρέατα σας αυτά. Οπότε μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη και να θυμάστε ότι υπάρχουν βέβαια και τα πακέτα που έχει φτιάξει τα οικονομικά. Αν πάτε εκεί, θα βρείτε το κόμπο 1, κόμπο 2, που ουσιαστικά είναι πακέτα με τυριά, με σαλάμια, με ψωμιά, με αναψυκτικά, που τα παίρνετε έτσι έτοιμα και για το Σαββατοκύριακο ή για οτιδήποτε θέλετε και σας βγαίνουν πολύ πιο οικονομικά. 69-36-10-10-22, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είσαι νέος φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο μπάτζετ σου, σε στρατηγικό σημείο κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες και μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό. Το φοιτητικό ΔΕΗ, My Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Χαμός, ε! Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr, θα καταλάβεις.
3: Λοιπόν, και επειδή αλλάζει η εποχή, δίνουμε περισσότερη προσοχή στη φροντίδα του οργανισμού μας. Καλός ύπνος, σωστή διατροφή, ξεκούραση και φυσικά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νοσοποιητικού, αλλά και ο ψευδάργυρος. Στο Βίτερο Αντσιμιούνο θα βρείτε το συνδυασμό βιταμίνη C και ψευδαργύρου σε πρακτικό μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βίτερο Αντς αναβράζουν τα δισκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
0: Περιμένω λίγο να πατήσω μισό λεπτό. Ανοίγω λίγο την ένταση. Να δω μισό λεπτό. Δεν το

0: Δεν σε πάει στο χωριό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ένας κόκορας.
0: Όχι ρε βλακά. Ένα σκυλάκι που μαθαίνει ξένες γλώσσες.
1: Είναι λίγο μήχανο όλο αυτό που έχεις κάνει.
0: Καθόλου μήχανο δεν είναι. Αυτό τον Νίκο δεν τον ακούς στο χωριό.
1: Τον ακούς, ναι.
2: Πολλές φορές έχω νιώσει έτσι. Δεν ήξερα απλά τι να πω.
0: Εσύ που
1: είσαι. Τι κοιτάς και δεν πας σε break, βρε γελίε.
2: Η ζωή μας δεν έχει και δεν στιγμές.
0: Έχεις νιώσει κόκορας.
2: Έχω νιώσει κόκορας.
0: Έχεις νιώσει.
2: Παλιά φοιτητής είναι πολύ.
3: Πάμε σε break και φόμαστε.
4: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.

0: Με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογία.

0: για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ωραίο τραγούδι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Arcade με Μαντό. Τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς έχει κυκλοφορήσει, γιατί έτσι έπεσε στα αυτιά μας και είπαμε να το βάλουμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Διότι όταν ακούμε έτσι ωραία τραγούδια, προσπαθούμε κι εμείς να μεταδώσουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Δεν είναι ωραίο το πρωινό σήμερα σε ό,τι αφορά τον καιρό, θα έλεγε κάποιος. Ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο.
1: Είναι λίγο έτσι.
0: Και περιμένοντας και αυτή τη βροχή που λένε 60 τόνους βροχή να πέσει ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να μας προειδοποιήσουν, να μας πούν να καθαρίσουν τους δρόμους, να καθαρίσουν τα μονοπάτια.
2: Τα φρεάτια.
0: Βέβαια. Δηλαδή, άμα είναι να περιμένετε και μετά να πω ότι πάλι δημιουργήθηκαν προβλήματα, τι να πω, φτιάξτε αυτή την πόλη. Μήπως έχεις έτοιμο τον.
2: Το Θανάση.
0: Μήπως έχεις έτοιμο τον αυτόν.
2: Ποιος είναι ο Θανάσης. Αυτός ο. Ο Κολμάντο, πώς το λένε.
0: Όχι, ποιον είναι, πώς το λένε το όνομά του.
1: Αλμάντο.
0: Έλα, Αλμάντο. Αλμάντο. Αλμάντο.
2: Τι. Ξύπνα, ρε.
1: Τι είπε, τι.
0: Καταρχάς, να σε.
2: Χάλια είναι αυτός,
0: Δεν τον ακούω λίγο. Αλμάντο, να σε.
2: Ήπια θε πάλι έξω, ήσουν, ναι.
3: Έγινε, έγινε.
2: Τι έγινε,
0: Αλμάντο.
3: Με ακούς.
0: Ναι, τι. Αλμάντο.
2: Κάτσε εδώ.
0: Αλμάντο.
3: Γεια.
0: Θέλω να είσαι λίγο πιο ευγενικός. Δεν γίνεται να λέω το όνομά σου και να μου λες τι. Ορίστε, θα λες, παρακαλώ.
3: Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ζήτω
0: συγγνώμη για την παρατήρηση, αλλά τώρα είσαι σαν μωρό παιδί. AI είσαι. Μωρό παιδάκι. Άμα δεν σου μάθουμε τώρα τα πρώτα βήματα.
3: Σωστά.
0: Πόσο χρονών είσαι?
3: Για να το δω αυτό.
2: Κλία.
3: Δεν έχω ηλικία όπως οι άνθρωποι. Αλλά αν εννοείς πότε βγήκε αυτή η έκδοση, μπορώ να σου το πω. Περιμένω λίγο. Βγήκε το 2025.
0: Α, είσαι ενός έτους είσαι.
2: Είσαι τον Λεανδράκο μου.
3: Κάπως έτσι, ναι.
0: Πάνω λέω, Αλμάντο, πώς φαντάζεσαι ότι είναι όταν αλλάζεις πάνω σε ένα μωρό και το μωρό έχει κάνει κακά?
3: Για να δούμε λίγο. Μάλλον είναι σαν μια μικρή επιχείρηση έκτακτης ανάγκης. Αλλάζεις προσεκτικά, καθαρίζεις και προσπαθείς να μην πατήσει κανείς πάνω στα αποδεικτικά στοιχεία.
2: Και βάρδα να μην έχει φάει ψάρι το μωρό.
0: Ξέρει ο Παναγής.
3: Ναι.
0: Ξέρει ο Παναγής. Λοιπόν, έχεις τίποτα να μας πεις για τον καιρό? Έχουμε Σάκη Αρναούτογλου, βέβαια, τον καλύτερο που μας λέει τον καιρό σε 5 λεπτά. Αλλά
2: τι ξέρεις μήπως για το Σάκη Αρναούτογλου?
0: Μήπως.
3: Για να δούμε λίγο. Mm. Ναι.
0: Μήπως έχεις.
3: Βεβαίως. Λοιπόν. Για Αθήνα σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, έχει αρκετές νεφώσεις με πιθανές μπόρες και καταιγίδες αργότερα.
0: Αλμάντο, συγγνώμη, δεν θέλω να μπεις για την Αθήνα. Λέει ότι έρχεται πολύ βροχή τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια?
3: Για να το δω αυτό. Ένα λεπτό, έχει λίγο υπομονή.
2: Έχει υπομονή.
0: Δεν έχω υπομονή όμως.
3: Εδώ, ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει. Ναι, πες μου.
0: Όχι, συγγνώμη, πες.
3: Υπάρχει σημαντική επιδείνωση του καιρού σήμερα και μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές.
0: Ωραία, θα μας τα πει ο Σάκης λίγο αργότερα. Πολύ ωραία, Αλμάντο, σε φιλό, θα τα πούμε μετά. Έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε. Φιλάκια πολλά.
2: Τον είπες σοβαρό?
0: Όχι, έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε μαζί του, εννοώ. Αυτό εννοώ. Ναι, αλλά θέλω σήμερα να γνωρίσουμε και κάποιον άλλον, έτσι. Δεν γίνεται κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι Νάση.
1: Εγώ είμαι πολύ το Αλμάντο, δεν αλλάζω.
0: Πολύ ωραία, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. 800 ευρώ πρωί-πρωί. Ναι, Νίκο, μου άμενε να τα πάρει κάποιο να φτιάξει μέρα του. 800 ευρώ. Μην με κοιτάτε καθόλου. 800 ευρώ.
4: 100 ευρώ δεν φτιάχνει.
0: Όχι.
5: Ούντο, πούντο, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
7: Καλά, είμαστε, μια χαρά.
0: Πώς σας λένε?
7: Βάσια.
0: Βάσια, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Ασπρόπυργο.
0: Από White Pig,
7: Μάλιστα.
0: White Castle. Εσύ γιατί χασμουριέσαι πάλι, Παναγή μου?
2: Γιατί, Γρηγόρη, με έχετε ματιάξει από την ώρα που μπήκα. Σας βλέπω πώς με κοιτάτε.
8: Ναι, αλλά εσύ είσαι τετραγωνοκεφάλαιος και τα χασμουριέσαι σαν μπουγελόφατσα. Νομίζω θα με φτύσεις.
0: Ναι, είσαι σε κατσαρόλα που ανοίγει το καπάκι.
1: Ε, αφήστε τον Παναγή ήσυχο.
2: Πες τα, κουμπαρούλα μου.
0: Λοιπόν, Βάσια μου.
7: Μάλιστα.
0: Έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
7: Έχουμε ξαναπαίξει παλιά.
0: Ναι.
7: Είχαμε κερδίσει 50 ευρώ στους φακέλους.
0: Ουάου, στους φακέλους 50 ευρώ αποκλείεται.
8: Εμείς είμαστε πολύ large.
0: Από 500 και πάνω είναι οι φακέλοι.
7: Ναι, αλλά ήταν αρχή της χρονιάς και επειδή δεν το βρίσκαμε με τίποτα, μας δώσατε 50 ευρώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βάσια, επειδή κάνουμε και ένα κάλο, τι ηλικίες σε παρακαλώ?
7: 35.
0: Τι εδώ ηλικίες, λέω, όλη η Ελλάδα ακούει Σφαίρα πρωινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά.
7: Πάντα, ανέκαθεν.
2: Κοίταξε, εγώ είμαι στο
7: χρόνια τώρα, αφού είστε πάρα πολύ καλοί. Άμα δείτε μηνύματα, έχω στείλει στην Άνση εγώ και στον Παναγί.
0: Να είσαι καλά,
6: εγώ, άρα λοιπόν, εγώ και η Νάνση προσελκύουμε το νεανικό κοινό. Ναι. Να τα λέμε
0: εσύ
6: και αυτά.
0: Πλέον δεν το
6: άσε που δεν το προσελκύω. Πριν 35 χρονών άνθρωπο.
0: Γι' αυτό και σιγά σιγά.
6: Άσε που δεν το προσελκύω. Γίνατε όλοι καιρό μπαμπάλε εδώ μέσα και έχω μείνει εγώ να κρατάω τα ελληνία.
8: Δε τα Παναγί, μόνο εγώ προσεχώ το πρόσωπό μου.
0: Λοιπόν, Βάσια, η φάκελη είναι καινούργια και ζωγραφισμένη από τα χεράκια τη Νάνση. Μπαλάκια, πατούσε, τσιπούρα, γλώσσα. Γλώσσα όμως, γλώσσα κανονική, στόμα δηλαδή. Σόβρακο, κόκορας και μπανάνα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άντρισμα πέντε. Είναι από το 0 μέχρι, μέχρι το 6.
7: Ναι.
0: Ορίστε.
7: Πατούσα.
0: Πατούσα.
7: Τρελή πατούσα.
0: Πώς?
6: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα.
0: Γλώσσα.
6: Δεν ακούει καλά, είναι ηλικία.
8: Ωραίο κόμπο.
7: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα.
0: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Πολύ ωραία. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το ένα. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Είμαστε live εδώ στο Instagram. Και λέω μια καλημέρα σε όλους όσους μας
6: παρακολουθούν. Άρα τι θέλει τώρα, 4 και 0.
0: Καλημέρα. Θέλει το 4 και το 0.
6: Τελεία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
8: Ή 2 και 2.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει. Το 3.
6: 3 και ένα 4, άλλο άσο δεν έχει.
0: Και οι πατούσες είχαν το 5. Νικό, είναι δύσκολο το παιχνίδι, να το κάνω πιο εύκολο.
6: Είναι Γρηγορή.
8: Πρέπει να το ευκολώσεις.
0: Βάσια, δεν θέλουν να δώσουν λεφτά εδώ. Εμείς δώσαμε πολλά λεφτά εδώ.
6: Τι λες μωρέ, ίδιες οι πιθανότητες με τον προηγούμενο συνδυασμό είναι.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Τι λες, το τελευταίο
6: 7% είχαμε πάντα.
0: Αυτό είναι πολύ περισσότερο. Είχαμε φτάσει και 12-13% που άλλαζε.
9: Πέντε άνθρωποι έχουν παίξει όλοι και όλοι.
0: Τι εννοείς.
6: Καλά σου λέει, δώσε λίγο χρόνο.
7: Είναι αρχή ακόμα, μωρέ, είναι αρχή.
8: Μήπως δεν θέλει ο καλούς να δώσει φράγκο.
7: Θέλει,
8: θέλει ο Νίκο.
6: Θέλεις δώρο?
7: Όχι, δεν πειράζει.
6: Όχι, τώρα έτσι όπως το λες θέλω οπωσδήποτε να σου δώσω να ξέρεις.
8: Τώρα θα πάρεις.
6: Όχι, όχι, τώρα σε παρακαλώ. Θες από μένα ή από την Άνση, διάλεξε άτομο.
7: Θα ξαναπάρω εγώ την επόμενη φορά και θα πάρω κανονικό δώρο. Έτσι, τα λεφτά, τα πολλά.
1: Ορίστε.
0: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε.
6: Φιλάκια, γεια.
0: Γιατί γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό, γιατί τελικά πολύ το συζητήσαμε. Αλλά σαν ξαναότοπλο είναι πανέτοιμο να μα δώσει το στίγμα όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και το τι θα γίνει στι επόμενε μέρε.
10: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
11: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 22 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού, βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά, αλλάζει ο καιρός. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα έχει αλλάξει αρκετά. Θα έχουμε σήμερα λοιπόν στην Αττική συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Από αυτή τη συννεφιά θα εκλωθούν αρχικά ασθενείς και τοπικές βροχές, αλλά προς το μεσημέρι αυτές θα γίνονται περισσότερες. Στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής θα εκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα και κάποιες τοπικές καταιγίδες με τον βορειά. Για να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά, φθινοπορεινή, νωρίς το πρωί, ίσως ψυχαρίσει και βρέξει τοπικά. Από το μεσημέρι, θα έλεγα, της Τετάρτης προς το απόγευμα, θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Ο βοριάς θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, εξασθενημένη, θα είναι άνεμη, έντονη, θα είναι αυτή τη φορά η ψύχρα νωρίς το πρωί, κοντά στους 13. Με 14 βαθμούς, ενώ τα μεσημέρια και στις δύο ημέρες δεν πρόκειται ο υδράγιος να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
10: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
12: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
10: Πρωινό

0: παιδιά, πριν πάρουμε παιδικό τραγουδάκι και μιλήσουμε έτσι με μια παιδική φωνούλα, ωραία, ή με δύο ή με τρεις, δεν ξέρω πώς θα είναι, θέλω να πείτε πώς είναι πλέον ήδη οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, το ότι γυρίσατε στη δουλειά, έχει περάσει μια εβδομάδα. Πώς είσαστε ψυχολογικά?
1: Κοίταξε, Γρηγόρη. Άρα,
0: λέτε τώρα, λίγο ακόμα καλοκαίρι, λέτε εντάξει, τώρα βουτήξαμε, πάμε τώρα να το βγάλουμε. Πώς είναι η ζωή σας, ρε παιδί μου, τις πρώτες μέρες στη δουλειά?
1: Εγώ, δεδομένου του ότι τελειώσαν τα λεφτά, έπρεπε να γυρίσω στη δουλειά. Τα ξέρεις. Οπότε το βλέπω σαν κάτι αναγκαστικό.
2: Σαν κάτεργο, δηλαδή.
1: Ναι, λέω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ξαναβγάλουμε λεφτά.
2: Μετροπόντικα τώρα εσύ.
0: Γιώργο, πώς είσαι?
2: Εγώ, κοίτα, γενικά έχω μια φιλοσοφία περίεργη, να πούμε.
0: Η φιλοσοφία μου.
2: Βλέπω γύρω μου πράγματα περίεργα. Γενικά, επειδή έχουν επιστρέψει όλοι πάλι στην Ελλάδα.
1: Άρα ο κλασικός Γιώργος. Πού με
2: συνηθίζει. Συγχαίρομαι. Δηλαδή. Τώρα λες να πάρουμε παιδάκια τηλέφωνο.
0: Όχι, θα πάρουμε, θα μας πάρουν.
2: Ναι, ναι, δεν θέλω πολύ.
0: Γιατί?
2: Γιατί, ρε φίλε, έχουν ξεφύγει και τα παιδάκια.
0: Ε, όχι, ρε. Φίλε, τα παιδάκια. Όχι, ρε.
2: Ήμουνα. Τώρα
0: είμαι σε μπαμπά
2: στην Ελλάδα. Είμαι στο αεροδρόμιο, φίλε. Είμαι στο αεροδρόμιο και φορά αυτό το παπούτσι. Βλέπεις που λύνεται το κορδόνι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Και σκύβω να το δέσω.
1: Ναι. Και τον ακουμπήσανε.
2: Είναι ένα πιτσιρίκι, αφήνει το χέρι τη μάνα του.
1: Καλά, δεν είναι, δεν καταλαβαίνω τα παιδάκια. Συγγνώμη, Γιώργο, μου πες. Αφήνει.
0: Μα τι είναι το
1: παιδί. Μα μην τον διακόπτει, ρε Γρηγόρη, και έτσι.
0: Μα τι χαζομάρε αυτή την ώρα,
1: τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν. Δεν είπα κάτι κουβέντα.
2: Θα το πω κάποια άλλη μέρα που θα έχει ξεχαστεί.
1: Ετοίμασαν την τσάντα στο μάτι.
2: Θα ετοιμάσει με τόση αγάπη.
1: Ας τον αναμιλήσει.
0: Μα δεν αφήνω να μιλήσει.
2: Εσύ με διέκοψε. Αυτό μάθηκε μια χαρά.
1: Καλά, δεν ρώτησε τι έκανα εγώ.
0: Όχι, έκανε. Χαζίρο.
3: Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γυρίσουμε. Δεν αντέχω τις βλακίες.
2: Δυστυχώς, Παναγή, είχα ετοιμάσει ένα αστείο, μέρες το ετοιμάζα και μόλις το κατέστρεψες.
1: Α, δεν ήταν αλήθεια, μα δεν ήταν αλήθεια, μοιάζει να τη μάθω.
0: Αν φλεφείς, δεν τον ενδιαφέρει το αστείο. Τον ενδιαφέρει να το μάθω. Μάλιστα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι. 2-11.
2: Από πώς το voice!
0: 7-0-7-9-31. Παρακαλώ, για να δούμε τι γίνεται. Στείλτε έτσι, πάτε τηλέφωνο, παιδιά, για να έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Δεν έχει, Νίκο, δεν έχεις ανοίξει το τηλέφωνο, αδερφέ μου, γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Είδες, ήταν ανοιχτή, ήταν κλειστός ο ήχος. Αμάς δεν τον έχω κοντά μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι?
1: Ο δικός σου, Γιώργο.
4: Ο Ανδρέα.
0: Σε θέλει όλη η χώρα.
2: Από Πάτρας.
0: Από Πάτρα παίρνεις?
4: Όχι, από Μέγαρα.
0: Πώς και έτσι, ρε φίλε, όλα τα ονόματα από Ανδρέα μας παίρνουν από Πάτρα. Πόσο χρονών είσαι?
4: 11. Η αδερφή μου είναι 9,5 και έχω και έναν αδερφό μικρό που είναι 2.
0: Να τους χαίρεσαι όλους. Ο μπαμπάς πόσο χρονών είναι?
4: 42.
0: Η μαμά?
4: 35. Ανδρέας
2: από το Μέγαρο.
0: Ο παππούς?
4: Δεν ξέρω.
0: Η γιαγιά?
4: 70.
0: Α, τη γιαγιά την ξέρετε, τον παππού δεν ξέρετε. Ανάποτε πρέπει να τα κάνετε. Τη γιαγιά δεν λένε την ηλικία ποτέ. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Το «Με ένα όνειρο τρελό» του Ολυμπιακού. Από τον Ολυμπιακό.
0: Με νόν, εδώ του στεναχωρεί του Παναθηναϊκού. Τι δεν το βρίσκει?
3: Έλα, άστα αυτά, καλούδι.
0: Συγγνώμη, το με ένα όνειρο τρελό είναι του σταμάτη κόκκοτα αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Με ένα όνειρο τρελό.
1: Μήπως βρέει, είναι σύνθημα, είναι τραγούδι.
4: Ναι, για τον Ολυμπιακό. Το έχει βγάλει ένα που λέγεται Ντάγμα.
0: Ντάγμα.
5: Εγώ δεν μπορώ να βρω τέτοιο πράγμα.
0: Περίμενα, ψάξτε το λίγο, ρε φίλε.
5: Ψάχνω, να.
0: Δεν θες να βάλεις το Ολυμπιακό, τώρα πες σοβαρά.
2: Δεν μπορεί να
0: βρει. Βάλε τραγούδι του Ολυμπιακού τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Βάλε τον ύμνο.
0: Πώς?
1: Τον ύμνο.
0: Θα είσαστε
4: team.
0: Όχι, περίμενε. Θα το βρούμε αυτό. Περίμενε.
2: Εμείς πρόβλημα.
0: Επειδή είναι Παναθηναϊκοί, δεν θέλουμε.
2: Δεν μας κατάλαβες.
0: Δεν είναι δίκαιοι. Αυτή είναι μια.
5: Δεν με νοιάζει να είμαι δίκαιο.
0: Όχι, φίλε μου. Να ξέρεις ένα πράγμα. Το ξέρεις κάτι, Επειδή έχω αδικηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Πρόσεξε, Νίκο, κοίταξε με λίγο. Όχι, δεν με κοιτάξει αυτό.
2: Σαν να
0: κλειδίσει. Όχι, σε διάφορα πράγματα έχουν αδικήσει τις τελευταίες 10 μέρες. Δεν έχει σημασία, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Θέλω να ξέρω ότι χθες σκεφτόμουν ότι, φίλε, το μεγαλύτερο από τα πιο άσχημα πράγματα, ίσως το πιο άσχημο πράγμα στη ζωή είναι να σε αδικούν, αδερφέ. Αλλά όλα τα άλλα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, αν έχεις κάνει ένα λάθος, αν σε αδικούν και πνίγεσαι από το δίκιο σου και δεν μπορεί. Είναι άσχημο πράγμα πάρα πολύ.
2: Ωραία, αυτό, επειδή το ένιωσε
1: τώρα. Ποιο αδικείται?
2: Βάλε του Ολυμπιακού που δεν του δίνουν καθόλου πέναλτι τελευταία.
0: Μάλιστα, για πες εσύ.
5: Πώς το είπαμε, όνειρο τρελό.
0: Όνειρο τρελό.
1: Ντάγμα.
4: Με ένα όνειρο τρελό.
2: Άντε,
0: λίγο 10 λεπτά είμαστε τώρα, φίλε.
2: Ντάγμα. Ολυμπιακό.
0: Τώρα σοβαρά.
2: Ντάγμα. Κάνει πως δεν μπορεί να το βρει. Ξέρεις
0: πως κανένα ανέκδοτο.
1: Ο φίλος μου Αντώνης ο Κορδαλής μου το έστειλε.
0: Το βρήκε, το βρήκε.
1: Με ένα όνειρο τρελό Ολυμπιακός Conference Winners.
0: Λοιπόν, πότε παίζει ο Ολυμπιακός? Νομίζω τώρα παίζουν και αυτή την άλλη εβδομάδα. Πότε ξέρεις πότε παίζει ο Ολυμπιακός Ευρώπη?
2: Δεν έχει τώρα. Όχι,
4: νομίζω δεν έχει τώρα.
2: Έχει εθνικές.
0: Είναι εθνική Ελλάδος.
2: Έχουν 5 μέρες άδεια όλα.
5: Ναι, αλλά έχουμε βγει εκτός και δεν ακούσαμε το
2: τραγουδάκι. Αχ, δεν προλάβαμε.
1: Αχ, σήμερα δεν έχουμε παιδικό τραγουδάκι.
5: Από μακριά να έρχεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, όλοι οι Αλφα Εθνικοί, όλοι μαζί, αγαπημένοι όλοι μαζί για την εθνική Ελλάδος. Είναι μπροστά εκεί πέρα ο προπονητής μας, ο.
2: Ποιος?
5: Ο Γιωβάνοβιτς.
2: Ο Γιωβάνοβιτς, ναι. Νόμιζα ότι ήταν ο Καρβέλας, συγγνώμη, δεν έβλεπα καλά.
5: Και ο Νίκος ο Καρβέλας. Και μαζί τους είναι και ένας δικός μας με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι και χέρι. Ποιος είναι, παιδιά?
4: Μάλιστα, καπετάνιε!
5: Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιε!

0: με μουσικάρες. Ο Γρηγόρης, θέλω να σας πω ότι θα είναι κοντά μας σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Του είπα ήδη να ξεκινήσει. Όταν είναι στο αεροδρόμιο, θέλω μετά πρώτο με το κινητό να μας περιγράφει λίγο καταστάσεις, τι γίνεται, κίνηση,
1: τις
0: γιορτές, σε όλα αυτά. Αν υπάρχει κάποια αποκλειστικότητα, αν έχει κάποιον αναγνωρίσιμο άνθρωπο, αν μπορεί εκείνη την ώρα να μας πάρει και τηλέφωνο, να του κάνουμε 2-3 ερωτήσεις. Αν είναι κάποιος άνθρωπος που γενικά έχει πιάσει και θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι λέει κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να τον έχουμε κοντά μας, γιατί χτυπάει στην καρδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερο, νομίζω, εκπρόσωπος του αεροδρομίου από το
1: Βουλευτικό.
0: Ναι, okay. Δηλαδή θέλω να πω ότι η είσοδος μιας χώρας τι είναι, τα λιμάνια
1: και τα αεροδρόμια.
0: Βρίσκεται σε ένα από τα δύο. Μάλιστα. Θα βρούμε και ένα παλικάρι στα λιμάνια. Αυτό που πάει κάτω στο Skype.
2: Τζελίκα.
0: Τζελίκα. Και θα είμαστε μια χαρά εκπομπή.
2: Τέλεια. Θα πιάσουμε τα πόστα.
0: Θα πιάσουμε τα πόστα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα φιλιά μας στον Γρηγόρη.
3: Δεν θα βάλουμε κανένα.
0: Βέβαια. Στον Γρηγόρη, καταρχάς, να τον δώσουμε πολλά πολλά. Και στο Τζελίκα να τον δώσουμε τον άνθρωπο. Να είναι καλά, δεν γνωριζόμαστε. Αλλά ο Γρηγόρης μας είναι και υπέροχος δημοσιογράφος και καλό παιδί πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε τον έχω υπατμών. Μόλις δει κάτι, τα πάντα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Πάμε γιατί ο Λεβέντης που έχουμε, ο Μάγκας, ο Καραμπουζουκλής. Ο Βαλαντάκος θέλει να μας μιλήσει λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν έτσι τον άκουσα λίγο στεναχωρημένο.
4: Καλώς ήρθατε στο Varadi Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίως να πάρετε τραπέζα.
3: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
6: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
3: Καλημέρα, Βαλάντη.
6: Καλά είστε, ήμουν, έλεγε τον Μπάκα και το είχαμε πετύχει, πίναμε καφέ μαζί και κυνηγούσαμε την Αμάλα Λαμουντίν.
0: Α, την είδα που την
3: έλεγε.
6: Την Αμάλα,
0: είμαι. Ωραία γυναίκα, Βαλάντη.
6: Πολύ ωραία γυναίκα αυτή. Ναι. Αυτή πως έχει μπλέξει με αυτό το γύρο μπαμπαρί, δεν έχω καταλάβει.
3: Όχι, ρε.
6: Γύρο μπαμπαρί είναι
3: τι. Τον κυνηγάει όλο ο κόσμο τον κλούνι.
0: Τον κυνηγάει γιατί χρωστάει.
6: Ακριβώ, δεν γέρα τώρα, βέβαια.
2: Χρωστάει ο Γιώργο.
6: Ένα διπλωτάγωνο.
0: Πολλά λεφτά. Καταρχάς μου χρωστάει ένα χιλιάρικο. Πού το δώσεις.
6: Σωστά είναι. Όλο μπέχο είναι. Όλο απλό είναι χέρι να πούμε.
0: Ναι, γυναίκα να πούμε.
6: Το ωραίο κουκί μελαχρινό κορίτσι. Ωραίο. Και είναι η δικιά μας πρέπει να είναι. Από εμάς πρέπει να είναι.
0: Μαλαμό.
6: Έτσι όπως την είδα εγώ είναι παιδί. Όχι παλαμή. Είναι η δικιά μας πρέπει να είναι. Από εμάς πρέπει να είναι.
0: Μαλαμό.
6: Έτσι όπως την είδα εγώ είναι παιδί. Όχι παλαμή. Είναι η δικιά μας.

0: Έχει πολλή κίνηση η Εθνική Οδό, έτσι τον κατεβασμό από Χαρνέ μέχρι κάτω στο Περιστέριο. Ανεβασμό πιάνει από τα Κτέλ μέχρι τη Φεταδέρφια. Έχει κίνηση το ρεύμα αυτό που πας να μπεις εκεί στην Αθηνών πριν την Εθνική Οδό. Είναι ολοπυγμένο αυτό. Πολλή κίνηση στη Συγκρού από την Καλυθέα μέχρι πάνω στη Δυσκολυπίου Διός. Έχει την τέτοια στην περιφερειακά εκεί την Ημιτού, εκεί πέρα από συγγένεια από την Προστηριανική την Αττική Οδό. Έτσι δεν τα θυμάμαι κιόλα τώρα, δεν έχω ξεχάσει, γυρνάω. Έτσι και έχει λίγο κίνηση στη Βουλιαγμένη, από την πολύ κίνηση, λίγη κίνηση δηλαδή από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει και η Φυσία είναι πυγμένο και μετά στρίβει δεξιά πάλι πυγμένο. Και λίγο εκεί στο Ελληνικό, στο Λιάγκα
1: κάτω. Α, κάτω στο Λιάγκα.
0: Ναι, εκεί.
1: Στο σπίτι του Λιάγκα από.
0: Ακριβώ, η Μιχηβά τώρα βάζω γυψό σαν είδα.
2: Πού παιδί μου.
0: Καμία σχέση, λένε όλοι οι τυποί και πήρε να πούμε τη Ρέτεν, είχε πάει δίπλα. Από δίπλα είχε οικόπεδο παλιό, φρικό.
3: Φρικό.
0: Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Άμα θέλει να με καλέσει την Ακουτερίνη να τα πω σε κάποια ανταγωνιστική κάτι τέτοιο. Κάποιος δεν είναι, γι' αυτό τα πετάω έτσι να γίνω και εσείς να
1: αυτό. Εντάξει, παλέτε, με αυτά κρατάτε, δεν είναι προσωπικά του καθένα.
0: Θα κρατήσω να πούμε, έχω και ένα παράπονο.
3: Τελικά το πήρε.
0: Όχι. Σιγά σιγά πετραδάκι. Παίρνω εγώ από δίπλα να πούμε από εκεί πέρα που έχει κάτι εκεί που τα αφήνουν ή που φτιάχνουν τον πύρκο. Κάτι σιδεργίες, κάτι αυτά σιγά σιγά θα το φτιάξουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει χρόνια να φτιάξει όσα σπίτια θέλει.
0: Μην τρώει παπάντζο ο κόσμος, να τα λέω εγώ τις αλήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ στεναχωρημένος είμαι, Γρηγόρη. Ήμουν εκεί στη τέτοια να πούμε στην Κατεχάκη, εκεί στις κατηφόρες που έχει εκεί δίπλα στη Γαδά. Είχα κάνει μια επίσκεψη για μια καταγγελία.
1: Ναι.
0: Δικιά μου. Και είναι κάτι κατηφόρος εκεί που είναι. Όχι, κάτι γείτονες κτλ.
1: Ναι.
0: Που παίρνουν ρεύμα κανονικά την ΔΕΔΙΕ και χαρά τη σου. Και είναι κάτι κατηφόρες αυτές τις τσιμεντένιες και τα λοιπά
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Είναι χαρακωμένες για να μην γυρνά τα μάτια και με έχει λυθεί το κορδόν και πάνω το δες.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ένα πιτσιρίκι από πίσω και με σπρώχνει.
1: Σε σπρώχνει.
0: Με σπρώχνει, έκανα 15-20 μέτρα να προσπαθήσω να μην πέσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγαινα με τα πόδια μόνο, κατάλαβες. Με τα πόδια, ναι.
1: Τώρα.
0: Ήταν οι μαζεμένα 5-6 πιτσιρίκια και κάνανε όλοι παίρνουν στο barber shop. Όλοι παίρνουν στο barber shop. Ναι, γύρι στο barber shop. Κατάλαβες για να
3: το
0: κάνω, για να με κάνουν challenge να με ανεβάσουν στο TikTok.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή συμπέρασμα άμα...
3: Μπορούμε να τα ακούσουμε λίγο.
0: Όρη ζωή μας έχει γίνει ένα TikTok.
3: Είναι TikTok. Καταπληκτικό.
1: Must.
0: Η challenge καινούργια και μου λέει μπράβο Βαλάντη, έκανε το challenge, θα σας ανεβάσουμε.
1: Βαλάντη, τώρα που τρέπεις να το ψάξουμε να το δούμε, τι ακριβώς δηλαδή, ποιο είναι το challenge δηλαδή.
0: Το challenge είναι να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις με το κεφάλι κάτω, να κοιτάει το πάτωμα, αλλά να μην βάλεις χέρια, να πηγαίνεις μόνο με τα πόδια.
1: Αυτό το έχω πάθει εγώ.
3: Barber shop.
4: Τι λέει το τραγούδι.
0: Όλοι πίνουμε στο barber shop. Όλοι πιένουν από το barber shop. Ναι, χέρι με στο barber shop.
1: Το έχω πάθει αυτό, αλλά το έχω πάθει μετά από πολύ ποτό εγώ.
0: Αυτό είναι. Κουτροβαρώντα αυτό που πιάναμε τα παλιά έτσι.
1: Όλοι barber shop.
0: Όλοι barber shop.
1: Αυτό το
3: κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο γρήγορα αυτό.
1: Να το κάνουμε. Είναι
0: πολύ επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο. Ακόμα ειδικά που δεν έχω βρει καλό κέντρο βάρου.
0: Έχει αλλάξει το κέντρο βάρου σε σένα. Σα μαγνητικό πόλο τη γη. Μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Με αυτή την κοιλιά. Με αυτή την κοιλιά δεν μπορώ να έχω κέντρο βάρου. Τώρα εσύ που είσαι αδύνατο Γιώργο μπορεί, ρε φιλέ.
0: Μπορεί, ο Γιώργο μπορεί, είναι αδύνατο.
1: Βαλάντη, εσύ τώρα πόσα κιλά είσαι και το γάσο.
0: Εγώ είμαι 46.
1: Μόνο
3: 46. Ναι. Μωρό.
1: Ξέρεις, μιλάμε τόση ώρα για να βρει τον barber shop.
0: Μωρό ρινόκερο.
1: Όχι. Ποιο το λέει.
3: Όλοι.
0: Ο Τουφλόν.
1: Ο Μπουρέα τη Σεβίλη. Ποιο να το λέει, ρε.
0: Ο Τουφλόν, πώ λέγεται. Ξέρω εγώ πώ τον είναι αυτόν.
1: Μάλιστα, δεν το βλέπω.
3: Γράψτε μου τώρα, περίμενα στο
1: τέλο.
0: Το barber, το πριβάλτο.
3: Πώς λέγεται το barber shop για να το βρει ο Καλούδης.
1: Άντε ρε παιδιά να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που γίνει τόσο χαμός.
3: Νόμιζα ότι στο είχα στείλει.
1: Και θεωρείτε...
0: Ο Μουφλοντών.
2: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Ποιος.
0: Αυτό είναι.

0: Τι με το κάτω. Με τα ακουστικά θα με
1: κάνει υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρέντ, παιδιά. Καστερώνα στην Παρασκευή να γίνει. Γιατί είναι αυτό η κόρη μου, λέει, το χορεύει και σκύβει, σκύβει. Έχω
0: Νάτος, το έκανε!
3: Πρέπει να είσαι 15 χρόνια το κάνει.
1: Βλακίες είναι αυτές.
3: Δεν βρήκε ο μπαμπάλα που έλεγε τώρα. Είμαστε 55 χρόνια και χορεύουμε. 35 χρόνια και έχεις παιδάκια.
1: Τι βλακίες.

0: Έχουν τρελαθεί, παιδιά, λέει όλοι με αυτό. Όντως, μα και εγώ το βλέπω ότι έχει γίνει viral στο TikTok.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και με το Οπερά. Μην ξεχνάτε, κάθε μέρα έχουμε αυτή την τούρτα. Τι φόβο, την τούρτα. Είδες, έχουμε την τούρτα. Πόσο έχω συνδυάσει το δώρο με την τούρτα. Λοιπόν, έχουμε τον Μπρούκι. Αυτόν τον συνδυασμό brownies και cookies που είναι το δώρο που δίνει το Οπερά κάθε μέρα ουσιαστικά σε μια οικογένεια, σε έναν από εσάς. Είναι το δώρο, το καινούριο trend viral θα το έλεγα, που του Οπερά, που ειλικρινά το ανοίξαμε για πρώτη φορά εδώ μπροστά σας τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε, και ενώ πραγματικά περίμενα μια τούρτα ή οτιδήποτε άλλο, ήταν ένα τεράστιο μπισκότο, αλλά ωραίο μπισκότο μαλακό, με μέσα πολύ ωραία σοκολάτα, που ήταν σαν ζεστή σοκολάτα. Και μιλάμε τώρα για big μπισκότο, κάναν τα παιδιά εκεί πέρα φανταστική. Η άλλη μια φορά η ομάδα του Οπερά έδωσε ρέστα, συγχαρητήρια παιδιά, μετά το παγωτό και μετά από τα viral φρούτα που σάρωσαν εκεί στο Οπερά, έρχεται το Μπρούκι που ελπίζω να το συναντήσετε έστω και μια φορά στη ζωή σας, να το φάτε το πρωί με γάλα, εσείς που πίνετε γάλα με σοκολάτα ή οτιδήποτε άλλο, ή γενικά να το κόβετε κομματάκι για να το παίρνετε και στο σχολείο. Συγκλονιστικό. Αν έχετε χρόνο, βρείτε λίγο τον Μπρούκι και πάρτε το και θα καταλάβετε για ποιο λόγο εντυπωσιαστήκαμε σε ό,τι αφορά τη γεύση, γιατί είναι ένα γιγαντιαίο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Σταμάτα, χασμουργέση μου, ρε παιδί.
2: Σταμάτα, βρε παιδί. Σαν το λιοντάρι.
3: Άμα μπορεί κάποιος να με ξεματιάσει, Παναγής, προγραμματιστικό.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε να πάτε και να πιείτε και ένα καφεδάκι, να φάτε και πρωινό στο Οπερά Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί με τεράστιο πάρκινγκ. Είναι εκεί το πρωινό το υπέροχο. Είναι εσείς που οδηγείτε ταξί, εσείς που έχετε λίγο χρόνο. Σταματάτε, μπαίνετε μέσα στο πάρκινγκ, δεν σας ενοχλεί κανένας.
2: Το barber shop.
1: Πιείτε το καφεδάκι σας με την ηρεμία σας, δείτε για τα υπέροχα πράγματα που φτιάχνουν και τα σάντουιτς και τα πρωινά όλα εκεί. Τα παιδιά έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Μισελέν, παρακαλώ, δίνετε από τους περισσότερους στο Οπερά συγχαρητήρια. 10-10-22 Οπερά και ονοματεπώνυμο.
2: Ψάχνει δουλειά. Βρε αυτή που αγαπά. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπε στο jobfind.gr, βρε χιλιάδε ευκαιρίε εργασία και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότη, στο jobfind.gr θα βρει του κατάλληλου ανθρώπου που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρε το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
3: Χορηγό τη εκπομπή μα είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμω, εκτό από χορηγό τη εκπομπή μα, είναι και επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο. Ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+. Παίξε υπεύθυνα. Νίκο! Ακυρώθηκε, λέει, η συναυλία του Φέρι που είχαμε εμείς εδώ.
2: Θα βρέξει.
3: 3η 22 Σεπτεμβρίου, λέει, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ακυρώθηκε λόγω των καιρικών φαινομένων.
0: Γιατί θα βρέχει.
3: Θοδωρής Φέρις αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, οπότε θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία και πιθανόν ο νέος χώρος.
4: Okay.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, εδώ είμαστε.
1: Ένα λεπτό να πω κάτι που λέγαμε για τα σέρα το πρωί, για το ότι μάζευαν οι Κινέζες αχιβάδες που λέγαμε και λέμε στα σέρα. Στα σέρα έχει, ότι έχει θάλασσα στα σέρα, και μου λέει εδώ πέρα ένας κύριος, ασπροβάλτα, βρασνά, Τούζλα και Κεανή Ακτή.
2: Η Τούζλα είναι στις Σέρες.
1: Ανήκει στις Σέρες.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, αυτό μου γράφει τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι.
2: Είμαστε αγιογράφοι.
1: Γιατί, βέβαια, δεν ξέρω γιατί μου γράφει λάθος. Γιατί να μου γράψει λάθος.
0: Να πω μια καλημέρα στην Ξένια στα Βρασνά.
1: Ναι, παιδί μου, βεβαίως. Πολλά φιλιά. Κατάλαβες. Είναι ωραία πληροφορία αυτό. Γιατί τι δουλειά έχει θάλασσα στις Σέρες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μην κοιολογείται.
3: Συγγνώμη που θα το πω κι εγώ. Αλλά μου στέλνουν μήνυμα μέχρι στιγμής 3 ακροατές ότι είμαι χάλια από μάτι να κουνηθώ από τη θέση μου και να σηκωθώ.
0: Πώς στείλανε τη μαμά σου, μένα με ρωτάνε.
1: Στείλανε άλλη 12.
3: Παρασκευή.
1: Στείλανε άλλη 12 ότι είσαι χάλια.
0: Πώς γίνεται.
1: Είσαι χάλια γενικά. Αν γίνεται να σταματήσεις.
0: Έχει πει 10 φορές συναντάς, θα τη σταματήσουμε. Συγγνώμη, το έφη πώς γίνεται το Παρασκευή.
6: Πολύ το γίνεται.
0: Πώς γίνεται. Κάντε. Κάντο μου. Σπέλι.
1: Τίποτα πει. Έλα ρε Νατάσα, πάρ' το πάνω σου.
0: Έχουμε Νατάσα, Νατάσα Θεοδωρίδου, πες το.
1: Έχουμε ξεκινήσει live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου.
0: Πάμε για καρδούλες, πάμε για αγαπούλες, δώστε το.
1: Κάτι πριν συγκινήσεις. Είχε μια ερώτηση στον εκατομμυρίουχο, πόσο έκανε το πιτόγυρο το 2000.
0: Α, πόσο έκανε.
1: Πόσες δραχμές έκανε. Μήπως θυμάστε, 250 δραχμές, 150, 350 ή 450. Πόσο έκανε ένα πιτόγυρο.
2: 250.
1: 250, έκανε 250 δραχμές το 2000.
2: 0,80 πως είναι.
1: Ναι. Πήγαινε λέει, με 3 πιτόγυρο και μετά τη Coca-Cola.
0: Εντάξει, Γρηγόρη. Γιατί έχω και τι τίνα, περιμένει να ακούσει το Ταύρο. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου παρεώ. στο στήρι.
1: Μήπως θυμάστε πόσο έκανε πέρυσι η βενζίνη?
0: Αλλά μου στείλαν κάτι φωτογραφίες έξω από βενζινάδικο. Η Αναστασία με κάρο. Ετοιμαστείτε να φτιάξουμε κάρο.
1: Έχετε διανοηθεί ότι πήγε 2,20. 2,20 βενζίνη.
0: Ξεκινάω με τους κρύους, παιδιά. Η κούρασή σας θα είναι αρκετή, αλλά θα συνοδευτεί από μεγάλη εύνοια στον οικονομικό σας τομέα και στον εργασιακό σας χώρο, και έτσι θα υπάρχει θετικό αντιστάθμισμα. Να είστε πιο επιφυλακτικοί σε ό,τι κάνετε, γιατί όταν θα μετανιώσετε θα είναι πολύ αργά και δεν θέλω να μετανιώνετε. Γεια σου Τζουτζούκο, γεια σου Δέσποινα. Καλημέρα στην Αναστασία μου, στο Σάκη, στον Τελκάρο, στη Θάλια. Στην Αντρέη μου.
4: Η καρδιά μου σπάζει, όλη κομματιάζομαι.
0: Καλή επιτυχία στην Ιριάννα Δεμπράν που θα πάει εκεί πέρα στο Μιλάνο.

0: από πίσω. Λογικά Φιλαδέλφια, Πατήσια και τέτοια. Δεν είναι το Ηράκλειο εδώ, γιατί είμαστε στους Αγίους Ανεργύρους. Τι να είσαι έτοιμη.
1: Πατήσια είναι κάτω.

0: Καλημέρα, Βαλέρια.
1: Γεια σου, Δημητρούλα μου, εκεί στο Κυριάκι. Γλυκό φιλί στη Βαλέρια. Ταύρος. Λοιπόν, θα νιώσετε πως το φορτίο των ευθυνών που έχετε αναλάβει είναι πολύ μεγάλο. Αλλά πρέπει να συνεργαστείτε, Γιώργο, ακούς?
0: Ναι, θα συνεργαστούμε.
1: Αναστασία, ακούς, την ακούς? Μειώστε ζήλια, εγωισμούς και μην κλείνετε τα αυτιά σας σε παράπονα. Ακούστε τα παράπονα, γιατί κάπου θα σας βοηθήσουν.
2: Καλημέρα, Νίκη, εκεί στη Λίμνο που βρέχει, λέει.
3: Σπάει νύχτα σαν γυαλί.

0: κάνουμε παιδιά και ένα μεγάλο πάρτι για να έρθετε όλοι.
1: Φίλε, πότε γίνανε αρχαιοελληνικά τέτοια καλλιστεία και τα χάσαμε αυτά. Το βλέπω παντού. Γιατί στείλαμε τον Παναγί εκεί.
0: Μεσόβρακα είναι. Διδυμάκια.
1: Εδώ είσαι, να.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Τόσο πρέπει να δρομέας πρέπει να.

0: αλλά παράλληλα και ικανοποιήσεις σε όλους τους τομείς. Δείξτε συνέπεια αφήνοντας τη θεωρία και περνώντας στην πράξη.
1: Κουμαντάρα.
2: Δύσκολη ουρά.
1: Συγγνώμη, σας τρόμαξα.
0: Έχουν δίκιο, μου κολλάει ρε καλοπόπο.
1: Δεν κολλάει, σ' άκουσα. Στο πράσινο να είναι.

στον Νικόλα μου. Είστε αρκετά ευαίσθητοι, κάτι που φαίνεται πως οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν εύκολα και σας παρεξηγούν. Δεν φταίνε αυτοί, αλλά εσείς που κρύβεστε συνέχεια. Να μην κρύβεστε. Λιοντάρια, προσέξτε τις κινήσεις σας στο ξεκίνημα του μήνα, γιατί από εσάς θα εξαρτηθούν πολλά στα επαγγελματικά αλλά και στα ερωτικά σας. Δείξτε συμβιβαστική διάθεση στις διαφορές. Γεια σου Γιώργο.

0: τους Παρθενούς. Στον συναισθηματικό σας τομέα δείξτε ευαισθησία και κατανόηση. Χρειάζεται προσοχή στις οικονομικές και τις επαγγελματικές δοσοληψίες για να βγείτε κερδισμένοι. Να προσέχετε λίγο λοιπόν.
1: Όμως το κατάλαβα όταν ξυπνήσα.
2: Γεια σου Τελκάρο.
1: Ως την αγκαλιά της σε αντικρίσα.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Ψυχώς. Μπορεί η στρατηγική που ακολουθείτε να είναι σε γενικές γραμμές σωστή, αλλά οι περιστάσεις αυτή τη στιγμή απαιτούν από εσάς ευελιξία, υπομονή.

0: πάτρα μας. Την υπέροχη πάτρα. Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη. Στα Γιάννενα.
1: Δεν τραπήκες.
2: Τολμώ να πω με πλήγωσες και χάρηκες.
0: Στην αρχαία Ολυμπία.
2: Σαν γυαλί τη ράγησες. Δεν ήσουν ποτέ αληθινός.
0: Και περνάω στους Σκορπιούς. Το χέρι σας λέει είναι να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας προκειμένου να κρατηθούν χρήσιμες ισορροπίες στην εργασία, στον οικονομικό σας τομέα, αλλά και στις σχέσεις σας. Καλημέρα στο Βέλγιο. Γεια σου Λουίζα. Χρόνια πολλά στις Λουίζες που από ό,τι μαθαίνω γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στοιχείο, καλημέρα στον Νικόλη από Δελφούς. Γλυκό φιλί και στο fivefashion.gr. Μας κάνει τα υπέροχα δώρα μας. Στον Αντώνη από Ναύπακτο. Στο Βαρθολομιό.
1: Από Μόναχο. Και Πολωνία βλέπω.
2: Δε σ' αδικό.
1: Και στο Χαϊδάρι.

0: και στα δύσκολα. Μπορεί οι δικοί σας άνθρωποι να σας εκνευρίζουν με αυτά που σας λένε, αλλά θα σας δώσουν τη βοήθειά τους να τους ακούτε τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Για όλα τα τραγούδια τα στενάχωρα.
2: Όχι, έχει και κάποια χαρούμενα.
0: Εμείς γουστάρουμε πάρα πολύ με αυτό τώρα που ζούμε.
1: Ωραίο είναι, αλλά λίγο και κανένα ανεβαστικό έχει πει τόσο ωραία ανεβαστικό.
0: Εγώ αυτά θέλω, αφού εγώ κάνω τις επιλογές. Το βλέπεις ρε παιδάκι μου ότι συνέχεια να μου πάει κόντρα.
2: Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό.
3: Τρέχει η ζωή όπως το νερό.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε καψούρες εδώ πέρα. Μας έχεις τρελάνει στο ξένο.
3: Προσπαθεί.
0: Καλημέρα στο Βόλο, γεια σου Λένα.
3: Μην

0: εγώ καιρού και θα του αφιερώσω σήμερα, καλούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάντεψε πού.
1: Πού.
0: Στο Βαγγέλη. Έχει παράπονα. Άντε και στο Θάνο, άντε και στο Γιάννη, στο Flowers Designer. Άντε και σε σένα. Εγώ καιρούς λοιπόν. Ελαττώστε το πείσμα σας και συνεργαστείτε περισσότερο για να έχετε καλά αποτελέσματα. Αξιοποιήστε την ηθική και την πρακτική βοήθεια φίλων και συγγενών. Μου γράφει εδώ πέρα από ό,τι βλέπω σε πολλά ζώδια ότι θέλουν κάποιοι άνθρωποι να σας βοηθήσουν, να τους αφήσετε σήμερα.

0: Όχι, έχω και άλλο ζώδιο. Ανασυντάξτε, λέει, τις δυνάμεις σας και μην μεγαλοποιείτε τις ελλείψεις σας, καθώς την κατάλληλη στιγμή θα έχετε την υποστήριξη που πρέπει για να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Κλείνω τώρα με τα ψαράκια.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Θα υπάρχει ανάκαμψη σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Γι' αυτό κάντε πρόγραμμα και ξεκινήστε αφήνοντας πίσω ό,τι δεν μπορείτε.

0: λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Παπ.
2: Σφαίρα.

0: με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 9. Πώς περνάει η ώρα σήμερα, 22 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πρωινό του Σφαίρα. Εδώ είμαστε σε μια Αθήνα που ξημέρωσε με πάρα πολύ συννεφιά. Ανοίγει ο καιρός, αν και τα πράγματα βέβαια από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι καλά. Μέσα εισαγωγικά καλά θα είναι, γιατί χρειαζόμαστε και τις βροχούλες και τα πάντα. Μη σκεφτόμαστε αθηναϊκά στο θέμα της βροχής. Πλήναμε το αυτοκίνητο, φτιάξαμε τα μαλλιά μας και όλα αυτά. Όχι, δεν σκεφτόμαστε αθηναϊκά. Θα σκεφτόμαστε έτσι όπως πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι φθινόπωρο, θα βρέξει και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι να είμαστε έτοιμοι και για αυτές τις περιβόητες δυνατές βροχές που περιμένουμε και αραμένουμε. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ, είμαστε πανέτοιμοι. Ένα δίλημα που το διάβασα και πρέπει να ομολογήσω ότι ήρθα σε πολύ παράξενη θέση. Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 35 χρονών, σας ακούω φανατικά από 20 χρονών, πραγματικά από την πρώτη χρονιά δεν έχω λείψει, έχετε βρεθεί κοντά μου στις πιο παράξενες ιστορίες της ζωής μου, στις εξετάσεις μου που ήθελα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο όταν πήρα το πτυχίο, στο όταν έφυγα για φαντάρος, έχω ζήσει μαζί σας μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστούμε, 35. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε στην Ελλάδα και αυτό το λέω γιατί επειδή έζησα και λίγο στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο αυτό το πρωινό του Σφαίρα είναι εφάμιλο με ραδιόφωνο. Του εξωτερικού, έτσι όπως μου το γράφει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα γενικά, πολύ. Ή μόνο του πρωινού.
2: Με ποιες πόλεις?
0: Για το πρωινό, μου λέει εγώ.
3: Συγχωρείτε, καλύτερα είμαστε από
0: εμάς. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε καλά, αλλά το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά, επειδή μου το λέγουν και άνθρωποι που είναι έξω.
1: Άσε μας μόνο λίγο που ξέρεις και το εξωτερικό, έχεις πάνω από το Δερβαίνει.
0: Λοιπόν. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ, λίγο να διαβάσω τι.
1: Μπες, Γρηγόρη μου, συγγνώμη,
0: λοιπόν,
1: αλλά...
0: Περίμενε. Αυτό, λοιπόν, παιδιά, που έζησα είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν θέλω να το ζει κανένας. Έγινε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το καλοκαίρι δηλαδή, το 26. Ήρθε η μητέρα μου, που η μητέρα μου είναι 70 χρονών, 68 στα 70, το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ήρθε, λοιπόν, και μου μίλησε και μου είπε...
1: Έχει γκόμενο.
0: Μπορεί να με σταματήσει λίγο. Ρε Παναγία, γιατί είσαι τόσο
1: μεγάλο.
0: Γιατί το κάνει αυτό και έτσι.
2: Θέλω να μαντήσω.
0: Μα κάτσε να τα ακούσει λίγο, ρε φίλε. Τι έχει
2: κάνει. 70
1: τώρα. Καλά, Γρηγόρη, μου το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Όταν ακούσει την
2: δεν το κάνει ο Γρηγόρης αυτό, μην το λες.
0: Λοιπόν. Ήρθε και μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Βγήκαμε έξω για φαγητό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για κάποιο θέμα υγεία και μου είπε, αγόρι μου, εγώ με τον παπά σου είμαστε 35 σχεδόν χρόνια μαζί. Δεν τον απάτησα ποτέ. Όμως ήμουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια εκεί της ζωής μου που ενηλικιώθηκα από το χωριό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει χείρος. Εγώ θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου μαζί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς. Μοναχογιός είναι αυτός.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Είναι δύσκολο να το δεχτεί.
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι η μάνα του και είναι με τον πατέρα του. Και πώς θα το δεχτεί ότι η μάνα του φεύγει για να πάει σε έναν.
4: Τον παλιό της έρωτα.
0: Αλήθεια, Παναγία.
3: Ο πατέρας του το ξέρει.
0: Όχι.
1: Α, δεν το έχει. Το έμαθε πρώτα ο γιος.
4: Το παιδί πρώτα, ναι, για να μην το πληγώσει.
0: Και από εκείνη την ημέρα το email μας το έστειλαν πριν από 3 μέρες. Ότι ακόμα. Της λέω σε παρακαλώ μην το πούμε, σε παρακαλώ μην το πούμε. Προσπαθώ να κρατήσω μην είχε και με δόντια μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω.
1: Και δεν μπορεί ο Μπούλης να χωρίζει μαμά και ο μπαμπάς.
0: Ρε βλάκα, δεν το κάνει. Πώς μου να σε έτσι βρε βλάκα, σ' ακούει κιόλας.
1: Έχει πρόβλημα.
4: Σταμάτα να
0: λέω για τον πατέρα του στεναχωριέ.
1: Δεν πάμε σε ένα ψυχολόγο, μα έχει
0: να σου πω Παναγή. Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας, δεν έχει όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μη θες τώρα να στα λέω.
2: Άρα λοιπόν ο Γιώργος δεν θέλει να χωρίσουν οι γονείς του.
0: Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους δικούς μας γονείς, ο καθένας ξεχωριστά και με τα δικά του προβλήματα, γιατί το έχεις πει και εσύ ότι έχεις περάσει δύσκολα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα τα παιδιά με τους γονείς έτσι. Υπάρχουν και παιδιά που με τους γονείς ήταν γροθιά. Δύναμη στα πάντα. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο ότι έτσι εύκολα στα 70 θα χωρίσει η μάνα του και ο πατέρα του.
4: Είναι η τάση του Παναγί να κάνει χαρακτηρισμό.
1: Γρηγόρη μου, είναι 35 χρονών μουλάρα.
0: Μα δεν το κάνει για αυτόν.
4: Παναγί, πρέπει να το δει καθαρά.
1: Σκέφτεται τον μπαμπά του. Και δεν θέλει.
0: Ναι, στεναχωριέται. Πόσο 70
1: χρονών. Γιατί δεν στεναχωριέται με τη μαμά του που του έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και δεν είναι στα τελευταία χρόνια του ζωή.
0: Το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια μπα και αλλάξει η άποψή τη. Δεν αλλάζει η άποψή τη και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο.
1: Δεν αλλάζει, δεν τη αλλάξει αυτό που αισθάνεται.
2: Άρα, παιδιά, εγώ θέλω να.
1: Είναι ανόητο αυτό.
2: Άρα ο άλλος, άρα ο χείρος είναι κοτσονάτος.
0: Ποιος ο?
2: Ο χείρος είναι κοτσονάτος.
0: Τι βλακίες λέτε, τι είναι αυτά που λέτε?
4: Όλο χαρακτηρισμός κάνουμε.
1: Για να μην σου πω ότι μπορεί και λεφτά ο χείρος.
4: Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι.
0: Δεν συνεχίσω εγώ έτσι.
5: ή θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο.
0: Σοβαρά, να
5: εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση κοινωνική.
2: Σοβαρά το λέω.
6: Κάτσε μας ρε Γεωργάκη.
5: Σταμάτα ρε, σταμάτα βρε τα γιόνις όλα.
2: Εγώ παιδιά αυτό που σκέφτομαι ότι για να τον θέλει το χείρο τώρα είναι κοτσονάτος. Μπορείς
0: λίγο σε παρακαλώ τρώξε να σε λίγο με λίγο αξιοπρέπεια να το κάνεις αυτό. Άμα έρχονταν η μαμά σου, περίμενε λίγο, μιλάς περίμενε, άμα έρχονταν η μαμά σου και σου έλεγε τώρα στην ηλικία που είναι νεότατη, αλλά σου έλεγε ότι θέλω να χωρίσω με τον παπά, με τον παπά σου γιατί έχω τον παλιό μου έρωτα, θέλω να τα ζήσω μαζί τα τελευταία χρόνια.
2: Εγώ και στους δύο γονείς μου είχα
0: πει. Τι θα έλεγες τώρα.
5: Τώρα.
2: Εγώ και στους δύο γονείς μου.
0: Τι σε ρωτήσω.
2: Έλεγα πάντα να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
0: Ναι. Δηλαδή θα πήγαινε στον μπάσκετ και θα έλεγε μαμά πηγαίνει στον
2: μπάσκετ. Να, θα σε φροντίζω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί εσύ τι θα έλεγε. Όχι, μαμά, κάτσε εκεί να καταπιέζει για να μην μείνει ο μπαμπά μόνο του. Τι λες και εσύ τώρα.
2: Όχι, στους δύο το έλεγα πάντα.
0: Θα τη έλεγα να κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα τη έλεγα ότι τι πιστεύει ότι μια από τα ίδια θα είναι και εκεί.
2: Είχαν επιλέξει να είναι και εκεί μαζί εγώ.
5: Τι πόσο χρόνο είναι.
0: 70
1: μπορεί ο χείρο να είναι κοτσονάτο πλούσιο και να πάει να την γυρίσει.
2: Εγώ δεν είπα πλούσιο.
0: Για τέτοια πράγματα.
2: Γιατί ρε Γρηγόρη, για να τον θέλει ακόμα τον χείρο, σημαίνει ότι κρατιέται καλά.
1: Γρηγόρη, άκου να σου πω.
2: Θα κρατιέται καλά, θα πήγαινε τώρα να μαζέψει το καπί.
1: Να μιλήσω ένα λεπτό σοβαρά. Ένα λεπτό, Γιώργο.
5: Θα μιλήσει σοβαρά, όμως χωρίς χαρακτηρισμό.
1: Ναι, χωρίς χαρακτηρισμό.
5: Ωραία, να το θέσουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
0: Ευχαριστώ.
5: Ακριβώς. Έχουμε μια γκυλφάρα εδώ πέρα με ένα μπουλιγιό. Του τσέ γυαλίζω πάλι στον κόμμα.
0: Να σε πάρω σοβαρά,
1: Γιώργο. Γρηγόρη, άκουσα με λίγο. Συνήθως εμείς οι άντρες.
0: Χωρίς χαρακτηρισμό. Γιατί καταρχάς
1: ακούει. Συνήθως εμείς οι άντρες, όταν αρχίζουμε και περνάμε τα 70, αρχίζουμε και γινόμαστε χαβούζες. Καθόμαστε και βουλιάζουμε τον καναπέ. Χαβούζες. Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, παραδεινόμαστε, αφινόμαστε, αφήνουμε το σώμα μας, αφήνουμε τα πάντα μας. Και η γυναίκα τώρα είδε τον άλλον το χείρο που θα είναι κοτσονάτος και.
2: Σίγουρα είναι κοτσονάτος.
1: Ναι.
5: Καλά, και σου λέει. Άγριο χειρός,
1: ναι, ρε φίλε.
2: Παιδιά, για να τον θέλει το χείρο σημαίνει ότι ο χείρος κρατιέται καλά.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα εσείς το πάτε στο κρατήρι και αυτό σου λέει.
2: Γρηγόρη, είναι
0: συναισθηματικό το.
2: Συναισθηματικά. Άμα όμως ο άλλος ήταν χάλια, δεν θα τον
5: πάει
2: ήθελε.
5: Πάει να κάνει λάθος, κύριε.
0: Άντε πάλι. Είπαμε 70, είπαμε.
5: Πάει να κάνει σοβαρό λάθος.
6: Ή 70, ρε. Ναι, μπράβο.
2: 70, παιδιά, είναι μια χαρά. Και η γυναίκα και άντρα. Τι λες
1: τώρα. Γιατί πάει να κάνει λάθος, Γιώργο.
5: Γιατί έχει κάνει προβολή του παλιού της έρωτα να είμαι στο σήμερα, το οποίο δεν ισχύει. Θα βρεθεί προεκπλήξεως.
1: Και πού το ξέρεις ότι δεν το έχει ζήσει και ξέρει πώς θα είναι.
5: Εντάξει, ίσως να το ζήσει μια φορά, μια-δύο, ξέρω και τα λοιπά, και να ενθουσιάστηκε. Αλλά
1: για αφήστε τη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει.
2: Στα 70 της είναι νεότατη και να κάνει ό,τι γουστάρει.
6: Νεότατη είναι. Αλλά δεν γίνεται να.
1: Στο πλευρό του αντρό.
6: Τον σύζυγο.
1: Άγγι στα γεράματα μου θες και.
2: Δεν
1: είναι γεράματα 70 χρονών.
2: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι γεράματα.
1: Είναι νεότατη πλέον η γυναίκα στα 70 της. Και κοτσονάτη και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει restart. Ναι.
2: Λοιπόν, και αν ο χείρο είναι καλό, καλά να πάει να περάσει.
5: Σωστά. Άντρισε.
2: Να βγάλουμε γραμμή 2.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τη γραμμή. Εσείς τι έχετε να πείτε. Θα το λέγατε εύκολα στον μπαμπά σας, θα το λέγατε.
5: Τι το κάνεις αυτό,
1: Γρηγόρη, είμαι σίγουρος ότι εσύ αυτό θα έλεγες. Κάτσε με τον μπαμπά τώρα που
0: όχι,
1: να μην είναι.
0: Εγώ τη είχα πει να χωρίσει τώρα, όταν ήταν. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, για πείτε.
5: Αυτό τώρα διαβάζει την εφημερίδα.
0: Καλημέρα.
5: Και περιμένουμε ότι θα
0: προσέξει. Καλημέρα.
7: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου.
0: Τι έχεις κάνει εδώ πέρα με το.
2: Τίποτα δεν σου έχω κάνει.
0: Δεν έχεις αλλάξει. Δεν ακουπείτε μας λίγο την άποψη σας.
7: Λοιπόν, εγώ είμαι η Ζωή.
5: Γεια σας, Ζωή.
0: Έλα, Ζωή μου.
7: Η άποψή μου είναι ότι τα παιδιά μεγάλωσαν.
1: Έτσι, μπράβο, ρε Ζωή.
7: Να σεβαστούμε, όμως περιμένετε, με σεβασμό, με διακριτικότητα.
1: Βέβαια.
7: Ο άλλος άνθρωπος ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια, μας στήριξε. Όμως κάναμε υπομονή, το μεγαλώσαμε και θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και είπε, η επιλογή της είναι σεβαστή. Όπως άλλωστε μπορεί και ο μπαμπάς να έλεγε, θα μπορεί να βρισκόταν και ο μπαμπάς στη θέση της μαμάς. Η μαμά με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε στο παιδί της, αφού καταξιώθηκε, μεγάλωσε, έκανε τους στόχους του όλα. Είπε ότι τώρα παιδί μου και εγώ δεν θα σας αφήσω, δεν θα αφήσω κανέναν, ούτε δεν νοιάζομαι για τον μπαμπά. Όμως θα πρέπει και εγώ, έστω 10, 15, 20, 30 όσα χρόνια, να ζήσω κάτι όμορφο έτσι όπως το αισθάνομαι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε χώρο σε όλους τους ανθρώπους.
2: Έτσι,
7: είναι επιλογή της.
0: Μάλιστα.
7: Και ας είναι ο παππούς, όπως δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι παππούς. Ας είναι όπως τον άνθρωπο.
1: Ο χείρος,
7: όπως ο χείρος. Ο χείρος, ας είναι όπως είναι. Γιατί και εγώ, θα είμαι και εγώ μια μεγάλη κοπέλα. Αν μου τύχει το ξαναβρώ τον έρωτα της ζωής μου, γιατί να μην το ζήσω. Ο σύζυγός μου, από τη στιγμή που μου έχει δείξει σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί να μην το ζήσει.
0: Δηλαδή θα το δεχόσουν σε έναν να στο πει αυτό
7: ναι,
0: που θέλω να φύγω.
7: Θα το δεχόμουν. Μακάρι να είναι ευτυχισμένη η Γρηγόρια.
2: Είναι και τίμιο αυτό που λέει η γυναίκα. Δηλαδή λέει πραγματικά αυτό που αισθάνεται.
7: Ισορροπία, παιδιά. Σεβασμός ο ένας τον άλλον.
0: Καλά, δεν το συζητά αυτό. Ναι. Καταρχάς, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα διαφορετικό, έτσι. Δέχεσαι και σέβεσαι. Απλά πονάει σαν γιος, πονάει αυτό που θα συνειδητοποιήσει. Τι θα. Σκέψου λίγο τη στιγμή που ο μπαμπάς με το γιο κάθεται και το συζητάνε και είσαι με τον πατέρα σου και προσπαθείς να του πεις ηρέμηση. Τι να ηρεμήσει στα 70 ένας άντρας που ίσως να έχει μάθει όλη τη ζωή να την περνάει με τη γυναίκα του, ε.
7: Ωραία. Θα βρούμε νέες συνήθειες, νέοι άνθρωποι στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν γκρεμίστηκε, δεν χάλασε ο θεσμός της οικογένειας. Αλλάξανε
1: λίγο
7: δομή του σπιτιού.
1: Ο φίλος να ξεκολλήσει από το μυαλό του. Μπορεί και ο πατέρας να μην έχει και πρόβλημα.
7: Να δει.
1: Είναι μέσα στο μυαλό του τώρα όλο αυτό.
7: Η μαμά του θα είναι πάντα μαμά του. Ο μπαμπάς του θα είναι πάντα μπαμπάς. Έχουμε στο μυαλό μας την οικογένειά μας έτσι όπως μας τη στήσαν και μας τη τομήσαν οι γονείς μας. Αυτό πρέπει να αλλάζει. Αλλάζει. Γιατί αν γενικά προσαρμοζόμαστε στις νέες σε ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να ήταν μια αρρώστια. Τώρα παιδιά είναι ευτυχία. Θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Η γυναίκα με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί στο θέμα μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Γιατί να μην πούμε ότι μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Θα έπρεπε απλά να σεβαστούμε.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι την πάρτι του κοιτάει αυτός που έστειλε το μήνυμα. Σου λέει τώρα θα πρέπει να πέσω εγώ. Ναι, θα πέσω, πρέπει να πέσω εγώ πάνω από το άμπα.
0: Εντάξει,
2: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα του φορτωθεί ο πατέρας.
0: Την πάρτι του κοιτάει αυτός. Έστειλε ένα μήνυμα. Έμ το παιδί ανοίγεται, θέλει την ευρώ. Έμα από πάνω το βρίζεις.
1: Κοιτάει την πάρτι του ότι θα
2: πέσει. Φοβάται ότι θα του
1: φορτωθεί ο πατέρας.
0: Όχι, δεν φοβάται καθόλου αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μένει στο εξωτερικό. Και ο μπας του είναι εδώ στην.
2: Ευκαιρία να τον πάρει στο εξωτερικό.
1: Να τον πάρει να τον γυροκομίσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο. Να είστε καλά.
7: Φιλιά
0: πολλά. Ευχαριστούμε. Να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Θα ήταν πολύ εύκολο να το πείτε στον πατέρα σα ή στη μάνα σα ότι η μαμά έχει γκόμενο ή ο παπάς έχει
2: εφαδέλα. Εγώ δεν έχει γκόμενο. Έχει θέλει να ξαναγυρίσει την παλιά.
1: Εγώ ψοφάω για κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα όλη μέρα.
0: Γεια σα, κυρία μου, πώς σας λένε.
7: Είμαι η Χρύσα.
0: Συγγνώμη.
2: Καλημέρα, Χρύσα.
0: Γεια σου, Χρύσα. Για πες μας λίγο την άποψή σου.
7: Λοιπόν, παιδιά, θα με χαρακτηρίσετε συντηρητική. Αλλά θέλω να πω την άποψή μου. Με άγγιξε αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως, Χρύσα.
4: Γιατί σας άγγιξε, Χρύσα.
7: Γιατί έχω έτσι μια ευαισθησία με τους γονείς, όλα τα βιωματικά που συμβαίνουν στη ζωή μας, που κουβαλάμε κλπ.
0: Ωραία, για πες.
7: Λοιπόν, αυτό το story που αναλύεται έτσι πολύ ωραία με αυτό το φίλο μας, το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Συμπάσχω με αυτό το παλικάρι. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες στη ζωή μας έρχονται νωρίτερα και τέτοιες αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε και να έχουμε το θάρρος νωρίς. Τώρα σε αυτές τις ηλικίες το να ξεκουνήσουμε και να χαλάσουμε.
2: Μα τώρα έμεινε χείρος αυτός.
7: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, να σεβαστούν την ύπαρξή τους, το παιδί τους, την οικογένειά τους. Τώρα ένα έρωτα από παλιά να τον ξαναφουτώσει σε αυτές τις ηλικίες, ρε παιδιά. Δεν
1: δηλαδή, διαφωνείς ότι ο καθένας.
2: Ποιες ηλικίες, ρε παιδιά, ο έρωτας δεν έχει ηλικία.
1: Αυτό, στο ότι πρώτον, ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό
7: το
1: πιστεύω ακράδαντα.
7: Μα
1: πριν
7: είπες
1: ότι είναι αργά.
7: Άκου, θα σου πω τι εννοώ με το ποτέ δεν είναι αργά. Με το ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύω ότι δεν είναι αργά να ξεκινήσεις ένα ωραίο χόμπι. Να κάνεις το βίτσιο σου. Να κάνεις πράγματα που σου έχουν λείψει στη ζωή σου άλλου είδους όμως.
1: Το να είσαι ευτυχισμένη.
0: Συγγνώμη, Χρύσα, πάντως φαντάσου τώρα αυτή η γυναίκα να το έχει αυτό το πράγμα μαράζει. Να ζήσει η γυναίκα άλλα 30 χρόνια να είναι γερή μέχρι τα 100. Φαντάσου 30 χρόνια τώρα μέσα της, σε μια ηλικία που από ό,τι καταλαβαίνω μια χαρά είναι η γυναίκα. Να έχει αποθυμένο ότι θέλει να είναι με έναν άλλον άντρα και να κάθεται να κοιμάται με τον άντρα της μόνο και μόνο για να μην στεναχωρηθεί ο γιος ή να μην στεναχωρήσει τον.
7: Έχει ένα καταπιεσμένο αποθυμένο που θα μπορούσε να το έχει ξεβράσει νωρίτερα στη ζωή της.
0: Δεν το ξέβρασε γιατί και ο άλλος ήταν παντρεμένος από ό,τι κατάλαβα. Ήταν παντρεμένος και τώρα που έμαθε ότι είναι χείρος, από ό,τι φαίνεται μιλήσανε και είπαν να ζήσουν αυτό που δεν μπορούσαν να ζήσουν τότε.
7: Εγώ θα ήμουν πολύ αυστηρή με τους γονείς μου, με τη μάνα μου.
0: Θα ήσουν αυστηρή με τους γονείς σου, ε.
7: Θα ήμουν αυστηρή με τη μάνα μου, ναι, συγγνώμη.
2: Παιδιά, από πότε οι γονείς χρειάζονται την άδειά μας για να κάνουν αυτό που θέλουν.
7: Συμφωνώ και σε αυτό, αλλά σε αυτές τις ηλικίες, ρε φίλε. Εντάξει, ρε μάνα, θα τη έλεγα. Τόσο καιρό και εσύ, γιατί δεν το έβρισκε το θάρρος και το κουράγιο.
1: Γιατί τώρα αισθάνομαι. Τώρα αισθάνομαι.
0: Για να μην συμπληγώσουμε, παιδί μου, θα κάνω ό,τι πάνω. Για να μην συμπληγώσουμε, παιδί μου, ήσουν τότε στην ανάπτυξη.
7: Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, αλλά ρε μάνα, να σου πω κάτι. Η πληγή στη ζωή μας δεν έχει ηλικία. Με πληγώνεις και τώρα, ορίστε. Και τώρα μου πείπει η ψυχολογία.
0: Που Χρύσας, διαφωνώ τόσο πολύ μαζί σου. Γιατί πρέπει να είναι όλες οι απόψεις μαζί με αυτό.
1: Απλά διαφωνώ.
2: Γιατί να σου πω κάτι. Μπορεί πλέον και αυτή η γυναίκα να έχει βαρεθεί με τον άντρα της. ενώ με τον Χείρο να βγαίνει έξω, να πίνει ένα κρασάκι, να περνάει καλά, να κάνει διακοπές.
0: Χρύσα, συγγνώμη σε διακόπτω. Γνωστή μας εδώ, παρέα πάρα πολύ, που είναι η κοπέλα. Η μαμά της είναι Χείρα, εδώ για καμιά πενταετία. Αυτή θέλει, είναι ένας αδερφός και μια αδερφή. Δύο παιδιά. Η αδερφή θέλει να φτιάξει τη ζωή της, η μαμά της. Αυτή είναι μια πολύ κουτσονάτη γυναίκα, πηγαίνει στα πανηγύρια, χορεύει, κάνει ντάνα και ωραία γυναίκα και οτιδήποτε άλλο. Δεν τολμάνε να πούνε στον αδερφό της, στο γιο της, ότι αυτή θα ξαναφτιάξει. Χείρα! Ότι δεν μπορεί να φανταστεί ο γιος της ότι θα φέρει άλλον άντρα η μαμά μετά το θάνατο του μπαμπά.
1: Το πρόβλημα είναι του γιου.
0: Αυτό λέω. Ναι, λέω, καταλαβαίνετε τι κολλήματα έχει ο καθένας.
8: Συντηρητικό υπόβαθρο 100% και έχουμε μεγαλώσει και έχουμε βουτυχθεί και μας έχει τοξικά φάει όλο αυτό, όλες αυτές τις γένειες. Και το καταλαβαίνω, αλλά όταν είσαι Χείρος, να φτιάξει τη ζωή σου 100 φορές. Αν αυτή η γυναίκα ήταν Χείρα.
0: Διαφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ με τη Χρύσα.
1: Εγώ διαφωνώ μαζί σας, παιδιά, στο 100%. Γιατί? Γιατί γενικά είμαι της άποψης ότι όποια στιγμή θέλει ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, Νίκο.
9: Εγώ συμφωνώ με τη Χρύσα. Με ποια έννοια όμως? Ότι με το που δόθηκε η ευκαιρία αυτή η γυναίκα να φύγει από τον άντρα της, φέρνει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια αφού δεν τον ήθελε.
2: Και τώρα να δεις τι έκανε η γυναίκα.
0: Κάνει λάθος, τον ήθελε.
9: Πώς τον ήθελε?
0: Ρε φίλε,
9: δεν το στεναχώρησε αυτό που θέλεις.
0: Ρε φίλε, τον ήθελε.
2: Μετά από 35 χρόνια, ρε παιδιά, μπορεί να βαρέθηκε.
0: Ρε φίλε,
9: το είχε στο μυαλό. Μαριόταν και χτες, προχτές. Όχι με το που ο άλλος έμεινε Χείρος, ελεύθερος.
0: Άρα, συγγνώμη, να το πάρουμε λίγο.
9: Τον ήθελε και προχτές και πριν ένα χρόνο τον είχε
2: φάσει αυτό το
0: θέμα. Χρύσα,
8: όχι, όχι. Να πω δηλαδή ότι πώς θα το προτιμούσα τώρα, αν μου επιτραπεί. Λέξη προτιμούσα το story αυτό.
0: Ναι.
8: Αν θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν, είναι επιτρεπτό να γίνεται και 150 χρονών όταν αποφασίσουν. Είναι, ο χωρισμός είναι πραγματικά αυτό είναι all time classic και να γίνεται επιβάλλεται πολλές φορές.
0: Άρα, μάλλον τώρα. Ήθελα να. Χρύσα μου, ναι, Χρύσα μου, συγγνώμη. Άρα, Χρύσα μου, αυτό που ήθελα να μου πεις είναι τώρα τι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα.
8: Ωραία.
0: Δεν αλλάζει λοιπόν αυτή η
1: κατάσταση. Πώς θα το προτιμούσα.
0: Πάλι ξαναλέω. Συγγνώμη, δεν το ακούσω τώρα. Και εγώ λοιπόν λέω ότι δεν κάνει. Πώς είναι η συνέχεια της ζωής αυτής της γυναίκας? Πώς είναι η συνέχεια. Να πάρουμε τη ζωή της μάνας πια.
8: Να το περιγράψω έτσι.
0: Ναι. Άρα θα ζει με τον μπαμπά μας. Αν πούμε ότι ήμασταν αδέρφια εγώ και η Χρύσα. Θα ζει με τον μπαμπά μας ένα μαρτύριο.
1: Καλά, βέβαια.
0: Και θα τη απαντήσει η Χρύσα λίγο.
2: Και θα τη κάνουμε πλάτες να βγει με το χέρι.
0: Κάνω μια ερώτηση. Για πες μου, Χρύσα.
8: Θα ήθελα λοιπόν να μου το πλασάρουν αυτό το story καλύτερα, μαμά. Ας μου έλεγες ότι αποφασίσαμε με τον μπαμπά από κοινού να χωρίσουμε, αδερφέ μου.
0: Μα δεν θέλει ο μπαμπάς να πλασάρει κανένα. Ο μπαμπάς δεν ξέρει ότι υπάρχει.
8: Ας μου έλεγε πρώτα του άντρα της αυτή η κυρία και ας έλεγε ότι θα χωρίσουμε. Και ας το επόμενο κομμάτι και την ιστορία, ας μην την κοινοποιούσε, ας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, το ότι θα πω πρώτα στο παιδί μου, ότι παιδί μου αυτό. Και θα πάω να ζήσω με τον καταπιεσμένο μου έρωτα. Και μετά πήγαινε ζήσε και με τον καταπιεσμένο του θες. Έρωτα και με το αποθυμένο σου με όλους.
0: Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα πάντως με τη λογική ότι δεν είναι. Άρα εσύ το μόνο που σε πειράζει είναι το ότι δεν μίλησε πρώτα στον άντρα της και μίλησε στο γιο της. Αυτό.
8: Αυτό και ότι παίρνει μια απόφαση να κάνει την επανάστασή της στο συναισθηματικό της κομμάτι σε τέτοια ηλικία.
0: Μα συγγνώμη, έχει χρόνο η επανάσταση. Την επανάσταση την κάνεις όποτε νιώθεις έτοιμος.
8: Οκ.
1: Σεβαστώ.
8: Μου επιτραπεί ότι απλά το σχολιάζω λοιπόν και το κρίνω αυτό.
0: Σωστά. Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Ακόμα ένα τηλέφωνο. Ορίστε, γράφει η Γιάννη, αν είναι Χείρο. Μας κάνουν και πολλά καλά. Πάμε για το τελευταίο έτσι τηλεφώνημα, γιατί από ό,τι φαίνεται άναψε φωτιές το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Να και ένας άντρας. Να και ένας άντρας που ίσως είναι ο υποτιθέμενος γιος. Το όνομά σου?
10: Εγώ είμαι ο Διονύσης.
0: Έλα Διονύση μου, πώς φαίνεται αυτό το δείγμα του Γιώργου που μας ακούει και...
10: Ναι. Θα συμφωνήσω 100% με τη Χρύσα.
0: Μάλιστα.
10: Καταρχάς, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να εξειδανικεύουμε τα πάντα. 70 χρονών νεότατη. Δεν είναι νεότατη. Να ζήσει άλλα 30 χρόνια με όλη μου την ψυχή, μόνο την ευχή μου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όποτε μας έρθει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα γίνονται στον καιρό τους. Ξαφνικά δηλαδή, καταρχάς δεν έχετε συζητήσει καθόλου για τον άμεσα φτυγόμενο που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και αυτός είναι ο πατέρας της οικογένειας.
0: Μα γι' αυτόν συζητάμε.
1: Και δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας έτσι. Δηλαδή, μπορεί να το έχει παλέψει, να ζωγονίσει τη σχέση της και να μην τα έχει καταφέρει. Δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
10: Μπορεί να ήταν να ήταν ο άνθρωπος δίπλα στη γυναίκα του, σπαθεί όλη του τη ζωή, να της πάρει και τα πάντα, να ήταν άψογος και ξαφνικά θέλω να ζήσω στα 70 το μεγάλο μου έρωτα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια πράγματα όπως ο κορονοϊός τον Αύγουστο πρέπει να γίνουν στην εποχή που πρέπει.
1: Ποιος το ορίζει αυτό, ρε εσύ? Ποιος ορίζει ποιο είναι η κατάλληλη στιγμή και πότε δεν είναι? Υπάρχει κάποιο, κάπως ορίζεται αυτό? Εγώ μπορώ να είμαι έτοιμος να παντρευτώ στα 60 μου. Γιατί, τι θα μου πει κανένας? Γιατί.
10: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
10: Αν η μητέρα σου φτάσει 800 να φτάσει.
1: Ναι.
10: Φτάσει στα 80 χρόνια. Και σου πει, ξέρεις κάτι, θέλω να δώσω πανελλήνιες για γυμναστική ακαδημία. Τι πει, πήγαινε.
1: Άμα είσαι ευτυχισμένη και σε γεμίζει με τις ευχές μου. Καλή επιτυχία. Εγώ θέλω η μάνα μου και ο πατέρας μου να είναι ευτυχισμένοι. Με ό,τι και αν κάνουν και ό,τι απόφαση και αν πάρουν στη ζωή τους. Αυτό θέλω.
10: Ναι, απλά έχουμε βάλει τώρα στη ζυγαριά εντελώς ψηλά τον πύχη. Η ευτυχία της μάνας και η ευτυχία του πατέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένη. Πουθενά. Δεν το λαμβάνουμε καν υπόψη.
0: Τι,
10: και στην τελική.
0: Να σε ρωτήσω κάτι
2: για την ευτυχισμένη η μαμά με τον μπαμπά.
0: Το συντόνωμα, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα του παιδιού. Διονύση μου, άρα ουσιαστικά όμως αυτό που μου λες είναι ότι η μάνα θα ζήσει τα επόμενα χρόνια σε ένα γάμο που δεν τον θέλει πια.
10: Καλά, να σας πω κάτι. Τώρα ξαφνικά που έμεινε διαθέσιμο το εργαλείο το άλλο,
0: Καλά λέει.
10: Μέχρι προχτές που άλλος ήταν παντρεμένος, είμαστε μια χαρά.
2: Ρε παιδιά, όπως και να έχει, ένας από τους δύο θα είναι δυστυχισμένος. Ή ο μπαμπάς ή η μαμά.
9: Δεν πάει όπως και να έχει, Νάνση μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να κάνεις.
10: Δεν είναι έτσι, Νάνση.
2: Ρε παιδιά, η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Περίμενε, η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Ο μπαμπάς, αν φύγει, η μαμά θα είναι.
9: Αλλά δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Τόσο καιρό που ήταν δυστυχισμένη δεν έφευγε.
2: Ρε παιδιά, μετά από 35 χρόνια έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω άλλο.
9: Εγώ άλλο σου λέω, τόσο καιρό
2: ήταν δυστυχισμένη. Και εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει ο κύρος. Και λέει ότι εγώ δεν θέλω να μείνω άλλο με τον πατέρα σου. Σας πειράζει?
9: Όχι, είναι διαφορετικό αυτό.
10: Είναι διαφορετικό.
2: Ωραία, μας ήρθε mail από τη μαμά.
0: Άγκυρος ο κύρος.
2: Το πρόβλημά σας δηλαδή είναι ο κύρος.
9: Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος. Οι ζωές
2: και άμα ο τρόπος πολύ κυρία είναι. Πιάνει το γιο και του λέει άκου να σου πω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό.
1: Ναι, και άμα ο χείρος Διονύση είναι σκάνα ζαμπλούτου που δεν έχει παιδιά και σου αφήσει όλη την περιουσία.
10: Ακόμα χειρότερα, γιατί ξεφτιλίζεις τον άντρα που μια ζωή ήταν δίπλα σου και σου χάρισε το γιο σου.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
10: Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κουστάρουμε για την δική μας υγεία, την ψυχική και ισορροπία, αγνοώντας την οικογένειά μας πρωτίστως.
1: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Διονύσης, να ξέρεις.
10: Είναι διαφορετικό να πει στο παιδί της, και σκάλι παιδί μου, μου τελείωσε με τον πατέρα σου, το διαλύουμε το μαγαζάκι. Μαζί σου και συμφωνώ. Όμως είναι διαφορετικό να λες ότι ξέρεις κάτι. Δεν μου κάνει τώρα ο πατέρα σου, γιατί όπως λες εσύ είναι κανένα παιδάτος, χοντρός, καραφλός και άσχημος.
1: Δεν είπα εγώ χοντρός.
10: Και θα πάω τώρα στο παιδικό μου έρωτα.
1: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή είναι και λίγο προδοσία ότι όλα τα χρόνια μας τα περάσαμε μαζί και τώρα που εγώ μπορεί λίγο να έπεσα με παρατάς και φεύγεις.
0: Σου είπε κανείς ότι έπεσε? Αυτά τα πες εσύ, Παναγή. Είπε κανείς?
1: Ενδεχομένως.
0: Αυτά τα έχεις φανταστεί εσύ.
1: Ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτός κοτσονάτος και ωραίος.
9: Μα το λέει η ιστορία. Άμα ήταν, δεν θα τον με την πρώτη ευκαιρία φεύγει.
0: Πιστεύεις να σου πω κάτι? Να σου πω, Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση γενική και να την κάνω και στο Διονύση. Διονύση, πόσοι 100% άνθρωποι παντρεύτηκαν αυτού που πραγματικά ερωτεύτηκαν στη ζωή τους?
9: Όλοι.
0: Να σου κάνεις μεγάλο λάθος, Νίκο. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
9: Δεν
0: το
9: λέω.
0: Ναι, όχι. Ότι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτεύτηκαν, δηλαδή αυτοί δεν το παντρεύτηκαν. Το 80% δεν παντρεύτηκε αυτόν που ερωτεύτηκε. Μην με ρωτήσεις γιατί.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για πάρα πολλούς λόγους που δεν έκατσε. Πήγανε στραβά, κάνανε ράνα, φτιάξανε και πήγανε μετά σε άλλες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι, επειδή ζούμε μόνο μια φορά.
1: Και γιατί παντρεύτηκαν αφού δεν ερωτήθηκαν?
0: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Παναγία, γιατί παντρεύτηκαν. Θα σου πω.
9: Συμβιβάστηκαν
0: σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
9: Τα έφερε ζωή έτσι.
0: Τα έφερε πολλές περιπτώσεις. Α, το μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα.
10: Μπορεί, ναι. Ακόμα κι αν παντρευτείς τον έρωτα τη ζωή σου, αυτό κάποια στιγμή τα κάτω ψέματα, ξεφουσκώνει λίγο. Και αλλάζουν τα συναισθήματα, μεταβάλλονται και γίνονται κάτι άλλο. Και εγώ έβγαινα με τη μηχανή που εγώ είμαι 22 χρόνια με τη γυναίκα μου. Εντάξει, ακόμα είμαι σε πολύ μικρότερη ηλικία από την κυρία που συζητάμε. Λοιπόν, έβγαινα στη μηχανή 2 ώρες για να τη δω 5 λεπτά. Λοιπόν, και ήταν. Το ήμασταν στα κάγκελα. Όπως πολλοί κόσμοι προφανώς έχει βιώσει αυτό. Αυτό σιγά σιγά έρχεται και αλλάζει. Και παίρνει τη θέση του η αγάπη, ο σεβασμός, η υποστήριξη. Το ότι βλέπω στο σπίτι μου μια κόρη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας.
0: Ναι, εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εσύ ακόμα τη βλέπεις. Αυτός, ο άλλος μάλλον ζει στο εξωτερικό, το ζευγάρι ζει μόνο του και ο ένας βλέπει τον άλλον. Αυτή της κυρίας έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και πλέον δεν υπάρχει κάτι για να τους κρατήσει.
10: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα 100% να χωρίσει εφόσον τους τελείωσε. Μάλιστα. Και όχι να χωρίσει γιατί ξαφνικά είδα το
1: έμεινε διαθέσιμος ο χείρος.
0: Διονύση, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Γεια σου,
1: Διονύση. Και πολλοί κόσμοι συμφωνούν με τον Διονύση, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τα τηλέφωνα και με τα πάντα.
2: Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, αυτό είναι δίλημα ζωής. Τι θα πείτε στον Γιώργο? Ακούω, Γιώργο.
11: Να μείνει εκεί που είναι.
1: Αμάζε Γιώργο μου.
0: Παναγή, τι θα πει στο Γιώργο να πει στη μαμά του?
1: Εγώ θα πω στο Γιώργο να πει στη μαμά του να κάνει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη.
0: Νάνση.
2: Το ίδιο θα πω και εγώ και να ασχολείται με τη δική του ζωή.
0: Παιδιά, πολλά που ακούσαμε έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά. Ότι είναι τόσο λίγα τα. Καταλαβαίνω ότι λέτε, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά, αλλά
1: δεν ξέρω αυτή η ζωή.
0: Ότι ρε φίλε, ότι κάνει αυτό που τραβάει η ψυχή σου.
1: Άρα και
0: ότι
1: είναι γίνει.
0: Ξέρω τι να σου πω τώρα. Αυτό. Πολλά από αυτά που Διονύση είναι σωστά, αλλά μένεις κάπου με το ζόρι. Δεν μένεις.
12: Πάμε σε βέλη και κόμαστε.
13: Σφαίρα 96,6.
14: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome d'Oré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό.

0: εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, μου λέτε τι γίνεται με το σουφλέρι, παιδιά. Ναι,
1: τι γίνεται.
0: Ότι έχουν αρχίσει και έρχονται τα ρούχα, τα φθινοπορεινά και τα ωραία. Σουφλέρι King Size. Νέο κατάστημα στη Μητροπόλεως. Μητροπόλεως 66-68. Φθινόπωρο 26, κυρίες και κύριοι. Και σουφλέρι η εταιρεία αυτή που πραγματικά με πάνω από 50 χρόνια στο ανδρικό ρούχο. Και βέβαια τα τελευταία 18 χρόνια ειδικεύεται στα μεγάλα μεγέθη από extra extra large έως 10 extra large με το όνομα King Size. Αυτό για όλους εμάς που έχουμε παραπάνω κιλά και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι να μας αρέσει. Έχει κάνει συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, αποκλειστικά για μεγάλα νούμερα. Το λέω για εσάς που έχετε παραπάνω κιλά, για να μην αγχώνεστε, ή κάποιες κυρίες που θέλουν να πάρουν δώρο σε άντρες με περισσότερα κιλά. Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. Αποκλειστικά με αυτές τις εταιρείες είναι ο Σουφλέρης και King Size είναι, έχει αποκλειστική συνεργασία. Λοιπόν, να θυμάστε επίσης ότι έχουμε τις δύο δωρεπιταγές τέλος Οκτώβρη, οπότε 69-36-10-10-22, Σουφλέρης και ονοματεπώνυμο. Και βέβαια, επίσης υπάρχουν και άλλα καταστήματα στην Αθήνα. Είναι στο Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 13, Πειραιάς Εθνικής Αντιστάσεως 37 και στο Ελληνικό, στο τέλος του σταθμού εκεί, στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης 58.
1: Λοιπόν, όπως μου είπε ο καφές πριν, σου πέσε και σένα το κινητό και πάει η οθόνη έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρέσκα, δεν ξέρει. Και συζητούσαμε λίγο με τον Γιώργο, παιδί μου, για το τι έπαιξε χθες στην τηλεόραση.
1: Κατά νούμερα, παιδιά, έσκησε το. Δύσκολε οι Δευτέρες. Έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
3: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
2: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
1: Όντω. 30, 25, 27%, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
3: Και πώς θα λέγεται?
1: Φυρφυρί.
2: Το Φυρφυρί.
3: Εγώ πτέ που σε παίρνω τα σοβαρά.
1: Είσαι ένας που δεις στην γειτονιά και είναι πολύ πεταχτούλης. Και πάει και βρίσκει κάτι ίσο το κύρες. Ο Φυρφυρίς.
3: Τι χαζός.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά είναι
0: marketing. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα καλά. Ναι, θα ήθελα να βρεις μια μουσική, Νίκο, διότι ψάχνω στο διαδίκτυο και υπάρχει το site, πώς να το πω, site, πώς λέγεται στο Instagram, η σελίδα.
3: Σελίδα.
0: Η σελίδα Φιλοσοφία Ζωής που έχει.
3: Ωραία, είναι αυτά.
0: Ναι, έχει καλά νέα από, όλο τον κόσμο που κανένας δεν μιλάει για αυτά. Και κάθε φορά, ας πούμε, με συγκινούν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε καλά νέα, έτσι, γιατί μόνο κακά νέα ακούμε το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, στη Γαλλία, ένας άντρας που έχασε τα χέρια του υποβλήθηκε στην πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση και των δύο χεριών και όμων και 23 χρόνια αργότερα μπόρεσε επιτέλους να αγκαλιάσει ξανά την οικογένειά του.
3: Έλα ρε.
0: Ναι. Και τον έχει τον άνθρωπο με δύο, ξέρεις, που πάνω, χωρί που δεν έχει χέρια και του τα βάλανε και είναι, παιδιά, συγκλονιστική εικόνα. Αν μπείτε να τη δείτε, πάρα πολύ χαρούμενο. Το Μαυροβούνιο θέσπισε άδεια περιόδου.
1: Αυτά είναι ωραία, ναι.
3: Αυτά για την Άνση.
2: Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι πολύ σωστό, φίλε.
0: Οι γυναίκες που υποφέρουν από πόνους περιόδου δεν θα χρειάζεται πλέον να τους υπομένουν σε οπειλά στη δουλειά. Ωραίο. Εκεί έξω, επειδή να σε διάφορα.
3: Κάνει, εδώ στην Ελλάδα.
0: Σε διάφορα υπουργεία μπορείτε να μας ακούτε διάφορα πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό και ό,τι καλό είναι να το πάρετε. Λοιπόν, συνεχίζω.
3: Λοιπόν, είπε να φύγει.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε για Αργεντινή.
1: Πάμε.
0: Η 25χρονη Αργεντινή.
1: Ολέ!
0: Η 25χρονη επιστήμονας από την Αργεντινή, Πιλάρ Φερέρ, ανέπτυξε ένα ενέσιμο τζέλι ικανό να αναγεννά το καρδιακό ιστό μετά από έμφραγμα. Να ένα νέο που είναι
2: πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά γιατί δεν έρχονται στην Ελλάδα? Ακούμε τόσες πληροφορίες.
1: Αυτό με την περίοδο έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, να ξέρεις. Ότι όλοι πλέον λένε δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, μια γυναίκα να περνάει 3-4 μέρες το μήνα τόσο άσχημα και να.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, όπως να το έπρεπε να το λέμε, συγγνώμη, Γιώργο, λίγο πιο νωρίς. Η Σουηδία, μία από τις πρώτες χώρες που πήγε στα σχολεία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι, να σας πω ότι απομακρύνεται και επίσημα πλέον από την υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ξαναγυρίζει στο μολύβι, στα βιβλία, στην ανάγνωση και στη γραφή με το χέρι. Τέλος. Τα παίρνει πίσω όλα.
2: Παιδιά, έχουν χαζέψει πάθατε τα σοκ, παιδιά. Ε? Όχι, δεν έχουμε πάθει σοκ.
0: Πρόσεξε, είναι η χώρα που φέρανε το πλαστικό χρήμα πρώτο, το γυρνάει πίσω. Πάρτε το. Έφερε τους υπολογιστές στα σχολεία, δεν βοηθάει. Πάμε ξανά στο... Δεν έχουν μάθει να γράφουν. Ούτε ξέρουν να
2: ζωγραφίζουν, δεν έχουν μάθει. Άσε το να γράφουν.
0: Ζωγραφίζουν στο έξω. Μην νομίζετε, μην κάνουμε αυτά που κάνανε στη Σουηδία 10 χρόνια, 15 μετά.
2: Παιδιά.
0: Δείτε λίγο τι κάνανε οι άλλοι και πάρτε παραδείγματα
1: είναι
0: εδώ.
1: Την αιτιολόγηση θέλω όμως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια που έχουν διάσπαση τώρα, 9 στα 10 παιδιά που έχουν διάσπαση, προέρχεται από αυτή τη γρήγορη ροή πληροφορία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Το σκρολάρισμα. Πατάμε
1: κουμπιά, φεύγουν πράγματα μπροστά μας, αλλάζουν οι εικόνες. Όλα έχουν μικρίνει.
2: Με έβλεπε ο Γρηγόρης που ζωγράφιζα τα φάκελα και του φαινόταν περίεργο.
0: Μου φαίνεται περίεργο που έχει τόσο καλό χέρι. Είσαι φανταστική.
2: Μα εμείς στο σχολείο ζωγραφίζαμε, κάναμε γραμμικό σχέδιο. Να
1: το κρατάμε σωστά, ερχόταν
2: καλλιτεχνικά, βέβαια.
1: Πώς κρατάς έτσι το μολύβι, έτσι γίνεται να το κρατάς.
2: Ακόμα και στα γαλλικά, σου το έχω ξαναπεί. Όταν πήγαινα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, παιδιά, μας μαθαίνανε καλλιγραφία. Να μην φύγει το μολύβι πάνω από τις γραμμές.
0: Συνεχίζω. Η Ιταλία.
1: Και κατά τα ψέματα γραφτά μένουν.
0: Ναι, σκρίπτα μάνε.
1: Chiefs are up.
2: Όλοι μπαίνουν στο barber shop.
1: Όλοι μπαίνουν από το barber shop.
0: Λοιπόν, ένα κάτι που σε αυτό είμαστε. Σε αυτό είμαστε πολύ πρωτοπόροι πιο πριν από τους Ιταλούς. Η Ιταλία καταργεί σταδιακά τη χρήση ζώων στα τσίρκο και προχωρά προς την πλήρη απαγόρευση τέτοιων παραστάσεων. Κάτι που τα καταφέραμε εδώ στην Ελλάδα και θέλω να σας πω ότι και προσωπικά έκανα ένα πολύ μεγάλο αγώνα τότε που παρουσίαζε το πρωινό στο Μέγκα. Και θέλω να σας πω έχουμε περίπου 15 με 20 χρόνια που η Ελλάδα έχει απαγορεύσει τα τσίρκο με ζώα στη χώρα μας. Οι Ιταλοί που έχουν παράδοση στα τσίρκο, ευτυχώς πρέπει να τα σταματήσουν. Όταν σταματήσουν και τα βρωμαχία στην Ισπανία, αυτή η γελιότητα, πόσο και παραδοσιακό και να είναι, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται τόσο πολύ τα ζώα και από την άλλη να μην κάνει κανένας τίποτα να σταματήσει αυτό το πέδεμα, αυτή την ταλαιπωρία των ζωντανών εκεί πέρα, ίσως να μιλήσουμε και για μια Ευρώπη καλύτερη. Λοιπόν, όχι, αυτές ήταν κάποιες από τις καλές ειδήσεις. Μπορώ να σας πω και άλλες, έτσι γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί,
1: Γρηγόρη,
0: ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ω, χαζομάρα
1: ναι.
4: Τώρα.
1: Ναι, όχι, μπορεί να είναι χαζομάρα.
0: Επίσης, θα κλείσω με αυτά.
1: Τι να κλείσει, κάτι πήγα να πω τώρα.
0: Τι συμβαίνει με τα ούρα.
2: Με τα ούρα τι συμβαίνει.
4: Τι συμβαίνει. Έχει ούρα παντού εδώ. Κατσουράει το σκυλί της Αντωνά.
0: Λοιπόν, τα πολύ ανοιχτόχρωμα ούρα σημαίνει ότι είστε καλά ενυδατωμένοι.
1: Καλά, εντάξει τώρα, τα ακούσεις εσύ, πεθαίνεις σοκ.
0: Τα σκούρα ούρα
1: σημαίνει ότι είστε αφυδατωμένος.
2: Σκούρα ούρα.
0: Σημαίνουν ότι είστε αφυδατωμένοι. Τα πορτοκαλί ούρα αποτελούν ένδειξη υψηλού ζαχάρου στο αίμα ή πρόβλημα στο σηκώτη. Τα καφέ ούρα σημαίνουν αφυδάτωση ή παρενέργεια από φάρμακα για το διαβήτη.
1: Γρηγόρη, αυτό είναι και ο λόγο που όταν κάνει εξετάσει ουρών γράφουν και στα αποτελέσματα γράφουν και το χρώμα.
4: Αυτό το είχα δει και στο μεγάλο αυτοκράτορα, στον τελευταίο αυτοκράτορα, την ταινία.
1: Τι.
4: Ήταν με κακάου.
0: Τι λέει, μαμά, στραλαθεί.
4: Ήταν το μωράκι ο αυτοκράτορα.
0: Να συνεχίσω λίγο με τα ούρα.
4: Και πήγαινε σε έναν διπλανό, ένα με ένα δίσκο χρυσό.
0: Ναι.
4: Είχε καμπάνα από πάνω, τα άνοιγε και αυτό τα κοίταζε, τα μύριζε και λέει εντάξει, είναι αυτοκράτορα. Είναι μια χαρά.
0: Αλήθεια.
4: Ναι, να το αλλάξουν
0: τα θολά ούρα. Μπορεί να σημαίνουν ουρολίμωξη, η οποία είναι συχνή στα άτομα με διαβήτη.
4: Να το θέλω να κάνω και κάνουμε αυτά.
0: Τα κόκκινα ή ροζούρα μπορεί να σημαίνουν ότι υπάρχει αίμα στο ώρα σας, επισκεφτείτε γιατρό.
4: Αυτό είναι, παιδιά.
0: Τα αφρόδι ούρα, αυτά που βγάζουν αφρό, το έχεις που είναι σαν σαμπάνια καμιά φορά, που πας να κατουρίσεις και είναι σαν σαμπάνια.
2: Όχι.
0: Ναι, σημαίνουν ότι πρωτεΐνη διαρρέει στα ούρα σας, ένα πρώιμο σήμα νεφρικής βλάβης.
4: Αυτό το είχα πάθει με τα αφρόδι και είχα πάει στο γιατρό και το ψάχνανε, δεν είχα τελικά αυτό που γράφει μέσα.
1: Ξέρεις
4: από τι το έπαθα.
1: Τι.
4: Από barber shop.
2: Όλοι μπαίνουν από το barber shop.
4: Όλοι.
2: Ο καφέ.
4: Από το χοροπίδημα. Κάνα ένα φρούτ.
0: Να σας πω και άλλα μερικά καλά νέα. Όχι, δεν σας τα πω.
4: Έλα,
0: όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Σπάσε τραγούδι.
0: Όχι, έχω πολύ ωραία νέα. Ωραία νέα να ακούσεις να γεμίσει η ψυχή σου, φίλε.

0: Τον Κάρο την άλλη εβδομάδα ή αυτή την εβδομάδα θα τον βγάλουμε στο τηλέφωνο να μας πει και λίγο αν παίζει καμιά τάση καινούρια σε ό,τι αφορά τα μαλλιά, τα γυναικεία και τι γίνεται το φθινόπωρο του 2026. Έτσι αλλιώς έχουμε και δώρο για κάποια από εσάς. Έτσι ένα δώρο ωραίο από το κομμωτήριο Κάρο που σαρώνει κυριολεκτικά μετά από 3 βραβεία συνεχόμενα. Νομίζω είναι σαν τα βραβεία Όσκαρ, έτσι, που δίνονται από κομμωτές και στην Ελλάδα και από τη Γαλλία και από το εξωτερικό. Τα πήρε όλα. Δεν μπορεί να συμμετέσχει και να συμμετάσχει ξανά ο Κάρο ποτέ. Πήρε το καλύτερο
1: βραβείο. Πήρε το ανώτατο.
0: Όχι, πήρε 3 στη σειρά. Δεν μπορεί να είναι Hall of Fame.
1: Α, είναι 3 στη σειρά και τέλος.
0: Τέλος. Δεν μπορεί να ξαναπάρει ποτέ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει εκεί στην Κηφισιά πλατεία Αγίου Δημητρίου 13. Μπορείτε να κλείσετε έτσι ένα ραντεβού. Εκεί κουρευόμαστε κι όλοι έτσι κι αλλιώς. Και μακάρι να βρείτε επίσης και το χρόνο να πάτε και να βρείτε και ένα ραντεβού για να βρεθείτε εκεί. 69-36-10-10-22. Γκάρος ονοματεπώνυμο για να κλείσετε έτσι ένα ραντεβού. Ή μάλλον, συγγνώμη, για να κερδίσετε όταν κερδίσετε αυτό τη γενική κατάσταση που θα μας κάνει δώρο ο Γκάρος.
2: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Linigon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδα αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Λοιπόν, να σας πω παιδιά και εγώ ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά. ΔΕΗ.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα και να πω μια καλημέρα στην κυρία Σιμίνα, τη μαμά της φίλης μου της Διαμαντούλας που μας ακούει εκεί από τον Άγιο Γεώργιο την Φριστού, και μπείτε διαμαντούλα.gr και στο Instagram μου γιατί τρέχει giveaway παρακαλώ τα πιο ωραία φρέσκα και παραδοσιακά.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις λίγο και αμέσως μετά έρχεται και μια φάρσα που ο Γιώργος είναι έτοιμος εδώ πέρα έτσι να ξεκινήσουμε. Ναι. Όπως είπαμε, οι φάρσες έχουν πάρει σάρκα και οστά μετά από 2-3 χρόνια που είχαμε έτσι λίγο ηρεμήσει γιατί μας καταλαβαίναν όλοι. Για να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Ακούστε κι εσείς και δείτε μια ωραία
1: φάρσα. Έχουν έρθει σενάρια πάντως.
0: Έχουν έρθει σενάρια.
1: Κάτσε να το ξαναπώ. Πρωινό papakisfera.gr.
0: Σε λίγο ετοιμαστείτε για μια φάρσα από αυτές που πραγματικά έχουμε καταφέρει απίθανα πράγματα. Να σας πω άλλα 2-3 καλά νέα, έτσι να σας τα πω. Η Φιλανδία δημιούργησε ένα χάπι μικροβιώματος που εξαλείφει την κατάθλιψη σε 6 εβδομάδες χωρίς παρενέργειες. Αυτά να σας πω, τα ξαναδιαβάζω από το Φιλοσοφίες Ζωής που είναι μια σελίδα στο Instagram. Ένας Νιγηριανός φυσικός δημιούργησε ένα φορητό μαγνητικό τομογράφο που κοστίζει το 1 εκατοστό της τιμής των υπάρχων μοντέλων.
3: Δεν τον βλέπω καλά αυτόν.
0: Ξαφανίστηκε αυτός. Μάλιστα.
3: Αντάκι.
1: Έλα, σταματήστε.
0: Μάλιστα. Αργεντίνοι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη που αναγεννά το καταστραμμένο καρδιακό μυ μετά από έμφραγμα. Πολύ ωραία. Δανείοι μηχανικοί δημιούργησαν ένα βιονικό πάγκρεας που θεραπεύει οριστικά το διαβήτη τύπου 1 μετά από εμφύτευση. Μακάρι. Η ιστορία με το πάγκρεας ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι. Είναι ιατρικά όλα αυτά. Και μακάρι να έρχονται αυτές οι ωραίες ειδήσεις και να είναι ειδήσεις βέβαια και αληθινές, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, όχι, ήταν πολύ ιατρικά όλα αυτά. Γενικά θέλω να είμαι λίγο επιφυλακτικός με αυτά που διαβάζω για τα ιατρικά για πολλούς λόγους. Έτσι, γιατί λέω, μακάρι να είναι αλήθεια βέβαια.
2: Και συνήθως αυτές οι ειδήσεις θέλουν και πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουν και να φτάσουν σε όλο τον κόσμο.
0: Θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός γιατί όταν είναι με υγεία.
1: Πολλοί μπορεί να έχουν ελπίδες.
0: Ναι, δεν θέλω να λέω. Όχι, μπορεί να είναι αλήθεια και να το ψάξουν οι άνθρωποι. Και καλό είναι να ψάχνουν γιατί κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια πράγματα. Αλλά δεν θέλω να τα λέμε έτσι χωρίς να τα φιλτράρουμε. Λοιπόν, φεύγουμε στις διαφημίσεις και επανερχόμεθα για τα τελευταία 25 λεπτά γεμάτα μουσική και φάρσα.
4: Πάλι μπαίνουμε στο πάρκο. Πάλι φεύγουμε το πάρκο.
5: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
9: Τι είναι αυτό?
8: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
9: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
8: Ακριβώς, μην το χάσεις. στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
9: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
10: Αυτός που το χρειάζεται.
11: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
12: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
13: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.

Όταν ο Μάρκ Ρόνσον και Ράγε βγάζουν αυτό το τραγούδι, το Σουζάνα, που δεν το έχουμε ακούσει εμείς τουλάχιστον στην εκπομπή και δεν ξέρω αν ακούστηκε πάρα πολύ, αλλά πιστέψτε με, το θεωρώ ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που άκουσα τα τελευταία χρόνια γενικά.

0: πιστέψτε με, θα το ακούσετε αρκετές φορές πλέον από το κύπερα σε αυτή την εκπομπή. Μάθα τραγούδι παλιά της δεκαετίας του 80. Σουζάνα. Καλημέρα στη Φέτα Βαλμά. Σε αυτό το τυρί που μας πήρε την καρδιά, μας πήρε την ψυχή, που κατέκτησε τη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια και πλέον σιγά σιγά κατακτά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μηνύματά σας είναι μαγευτικά. Όσοι το γεύεστε, λέτε μακάρι Γρηγόρη να μπορούμε να βρούμε περισσότερες ποσότητες. Παιδιά, δεν έχει. Ό,τι μπορούν, κάνουν. Γι' αυτό και το κρατάνε σε αυτή την ποιότητα. Ξέρουν τον τρόπο αν θέλουν να βγάλουν πολλές ποσότητες. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Αυτό είναι ο Βαλμάς, η φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα, κατά την άποψή μου και νομίζω και κατά την άποψη πάρα πολλών. Εκεί στην Παλαιόχωρα της Ορεινής Χαλκιδικής, ένα συγκλονιστικό χωριό που εργάζονται οι περισσότεροι σε αυτό το εργοστάσιο για να βγάλουν τη φέτα και να πάει σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε και το Κοφινάκι, αυτό το απίθανο κατσικίσιο τυρί. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Επίσης ελληνικότατο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από την Ελλάδα, τι άλλο το να ζητήσεις, να ξέρεις ότι είναι ένα χωριό που δουλεύει για το τυρί και να ξέρεις ότι αυτό το τυρί είναι το καλύτερο τυρί που υπάρχει. Και μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το θέμα της γεύσης. Δεκτό αυτό. Σε αυτό μπορώ να το συζητήσουμε. Ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Αλλά υποκλήθηκαν πάρα πολύ σε αυτό το Βαλμά. Υποκλήθηκαν κυριολεκτικά. Και αυτοί που θέλησαν να πούνε κακό για κάποιους άλλους λόγους, είπαν εντάξει, εδώ ας τα αφήσουμε. Αυτή είναι φέτα. Αυτό είναι τυρί. 69, 36, 10, 10, 22. Στείλτε μηνύματα για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνος στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unipharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
0: Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος
1: για πάμε. Είμαι έτοιμος, πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να ετοιμαστεί και ο Νίκος, γιατί τον βάζουμε
1: και κάνει χίλια πράγματα. Έχει δύο τηλέφωνα.
0: Γράψτε λίγο να μου γράψετε το χαρτί. Όχι, γράψα, εντάξει. Περίμενε, ακόμα γιατί δεν έχει γράψει το καν τα τηλέφωνα. Η φάση έχει να κάνει με στρατό.
1: Στρατό, ναι. Πρέπει λογικά να έχει βγει σε άλλο.
0: Καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Καλή επιτυχία,
0: Ελλάδα. Εμείς είμαστε καψιμιτζίδες. Τι να είμαστε, τι είσαι, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω τι είμαι. Πες ένα βαθμό στην αεροπορία.
0: Στην αεροπορία?
1: Όχι πολύ ψηλά.
0: Πτέραρχος.
1: Όχι πτέραρχος. Εσύ ποιο μου, κάκαλο.
0: Αντιπτέραρχος.
1: Όχι, ρε, εντάξει, είμαι
0: βέβαιο.
1: Ένα βήμα πριν την αποστράτευση.
0: Πώ, περίμενε. Α, τη γραμμή τώρα, δεν ξέρει τι είναι. Πες τι κάνει. Πω, περίμενε, να συμπέρασε ακόμα. Πες, δεν ξέρει τι είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλήθεια.
0: Ποιο είναι κάτω από το αντιπτέραρχος, ρε? Πτέραρχος είναι ότι λέμε εμείς.
2: Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
0: Δεν ήμασταν αεροπορία, στο πεζικό ήμασταν.
3: Να σηκώσω τα 16.
0: Υλικού πολέμου, σταμάτα.
1: Σήκωσε τα 16.
0: Ελληνικό, πες και εσύ κάτι, αεροπορία δεν ήσουν.
1: Αντιπασπιστής είναι.
0: Αντιπασπιστής. Υπάρχει και στην αεροπορία αντιπασπιστής.
1: Γραφείο κινήσεως.
0: Γραφείο κηδιών. Τι είπες?
1: Γραφείο κινήσεως.
0: Όχι,
1: μάλλον κάτι είναι.
0: Μην βάζετε για κόμματα, περίμενε. Συνήκω, να σε δώσω παιδιά.
1: Κόμματα έτσι.
0: Πάρε τώρα, πάρε και ό,τι γίνει, γίνει. Πάμε.
4: Επισμηναγός λέει.
0: Επισμηναγός.
2: Αλλά πάρε το γραφείο το γενικό, ρε παιδιά. Το στρατό.
0: Επισμηναγός κάκαλος. Με το που το πεις
1: εδώ. Πελούκας.
3: Κάκα, με το που είπες κάκαλος.
0: Τέλος. Να σου πω, πες κάκα. Κάλακο.
1: Επισμηναγή ήταν αυτή που κάναν. Ναι, επισμηναγή αυτή ήταν.
2: Χτυπάει.

0: ο αριθμός που καλέσατε.
1: Έχει κι άλλο ένα. Θα πάρεις, θα κοιμάται το πουλάκι. Θα κοιμάται το πουλάκι μου. Είναι σε άδεια πωλήσεως.
2: Δεν ήξερε.
1: Σοφάω για τέτοια.
3: Να το να ζεις το ποδό που κοιτάμε. Να σου το ποδό έχεις τρελαθεί να πω.
4: Δεν ξέρω τι κρατάς αυτό.

0: Ναι, Πισμυραγός, Φελούκας, Ιορδάνης. Μπορώ να μιλήσω με το Σμινί, τον κύριο Στάθη Νικόλαο? Έχω δύο τηλέφωνα επικοινωνία σας. Εσείς είστε? Καλημέρα, παιδί μου. Είσαι σε άδεια πωλήσεως, από ό,τι βλέπω. Από το γραφείο κινήσεως σε παίρνω στην Μεσογείο. Να σε ρωτήσω, πότε ακριβώς βγήκε σε άδεια πωλήσεως? Έχεις μέρες?
1: Δευτέρα 21.
0: Δευτέρα 21. Εχθές. Μάλιστα. Πού ήσουνα, γιατί δεν προλάβανε εκεί τα τσιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχει ανάκληση. Ναι, μου, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Υπάρχει ανάκληση. Θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να είσαι στο ΑΑΠ Καρπάθου.
1: Καρπάθου.
0: Καρπάθου, ναι, στο αεροπορικό απόσπασμα Καρπάθου. Είναι στην Αφιάρτη. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από το στράτευμα, γνωρίζεις, έτσι?
1: Όχι, δεν μου έχουν πει κάτι.
0: Λοιπόν, έχεις αναγνώριση κλήσεως? Βλέπεις αυτόν τον αριθμό?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάρεις όχι σε αυτό που βλέπεις, αυτό που τελειώνει σε δύο. Θα αλλάξεις δηλαδή αυτό που βλέπεις το τελευταίο, θα βάλεις δύο. Εκεί είναι το γραφείο, εκεί είναι το γραφείο κινήσεως. Θα μιλήσεις με τον Κολύρη, εκ μέρους μου, εντάξει? Φελούκας Ιορδάνης το όνομά μου, θα μιλήσει με τον οποιασμένο εγώ, κύριο Κολύρη, να σου δώσω οδηγίες. Γιατί μέχρι την Τετάρτη πρέπει να βρει στην Αφιάρτη. Έχει γίνει ανάκληση άδεια. Γιατί υπάρχει επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Και έχουν κάνει κάποια έργα επέκταση των υποδομών, γιατί θα φιλοξενηθούν μάλλον δύο μοιράς 2000 παύλα 5.
2: Ναι.
0: Ναι. Έλα, Κωστάκι, παιδί μου.
2: Δεν κατεβαίνω κάτω.
0: Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω? Θα του πεις να πάει δίπλα στο κηλικείο και να μου φέρει τα χαρτιά που έχω αφήσει εγώ πάνω στο φωτοτυπικό.
2: Μες.
0: Για τις άδειες. Ευχαριστώ. Μες. Έλα και σβέλτα. Εντάξει, παιδί μου, άκουσες?
1: Να μιλήσω με τη μονάδα μου λίγο.
0: Τη μονάδα σου έχεις φύγει, έχεις πάρει το χαρτί απόλυτος, γι' αυτό σου λέω τα τζιμάνια, δεν σε πρόλαβαν. Χθες σε στείλανε πίσω στο σπίτι σου. Τι έχεις πάρει, απολύσεις, δεν έχεις πάρει?
1: Σε άδεια είμαι, ναι.
0: Σε άδεια, απολύσεις, η τελευταία σου δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν είδαν εκεί αυτή τα σήματα, τα τζιμάνια?
2: Ναι.
0: Να δουν ότι υπάρχει ανάκληση. Σε στείλα σπίτι τώρα και αύριο πρέπει να ετοιμαστείς πάλι.
2: Είσαι μαλάκας!
0: Ρούχα τέτοια έχεις πάρει μαζί σου?
1: Έχω τα ρούχα, αλλά είμαι σπίτι, είμαι σε άδεια πωλήσεως.
0: Τη αγκαρία την έχεις? Τη στολή?
1: Ποια είναι η αγκαρία? Όχι.
0: Ποια είναι η αγκαρία?
1: Έχω μόνο.
0: Ποια είναι η αγκαρία?
1: Την παραλλαγή έχω.
0: Την παραλλαγή, αυτό εννοώ. Αγκαρία λέγεται. Την έχεις μαζί σου, ωραία. Πλημμένη, καθαρή, Τετάρτη θα είσαι στην Αφιάρτη. Πάρε τον Κολύρη στον αριθμό που σου είπα για να σου πει πώς ακριβώς θα κινηθείς. Αλλά πρέπει να γίνει άμεσα.
2: Τους πήραμε όλους.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: επικοινωνώ από τον άλλο, το στείλανε άδεια πωλήσεως και δεν του δώσανε σήμα ότι πρέπει να πάει στην Καρπάθου.
2: Όλοι γρήγορα να γυρίσουν πίσω, όλοι.
0: Ναι.
2: Όλοι γρήγορα, έχουμε πρόβλημα.
0: Μπάστε, κύριε Ποπτέραχη.
2: Όλοι να γυρίσουν.
0: Αυτό προσπαθώ τώρα να συνεννοηθώ. Όχι, του έχω δει το σήμα.
2: Έλα, μετρά να δούμε τώρα να έρθουν λίγο γρήγορα. Έμ' κάνουν τόσο λίγο καιρό να με φωνάζουν. Και με ποιον μιλάς τώρα?
0: Στάθης Νικόλαος είναι, λες, Μυρίτης.
2: Από πού είναι αυτός?
0: Έχει φύγει, τον διώξαν από τη μονάδα. 21 του μηνός ήταν στο σπίτι του και μέχρι την Τετάρτη πρέπει να πώς θα το στείλω εγώ στην Κάρπαθο.
2: Να πάρει τηλέφωνο να γυρίσει πίσω.
0: Μιλήστε λίγο εδώ με τον κύριο Κάκαλο, είναι.
2: Ναι!
0: Υποπτέραρχος.
2: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πού είσαι, γιατί πρέπει να έρθετε γρήγορα όλοι. Ποιος είναι, Στάθης Σμινίτης? Στάθη! Γιατί είσαι ακόμα εκεί, αγόρι μου, δεν συνειδητοποίησα χθες?
1: Όχι.
2: Άντε, αγόρι μου, να πούμε, κάνε λίγο γρήγορα.
1: Ναι.
2: Δεν σε βλέπω όμως τσακπίνη, δεν σε βλέπω ενεργό. Κοιμάσαι.
1: Θα πάρω τηλέφωνο, τη μονάδα μου.
2: Ορίστε.
1: Θα πάρω τηλέφωνο.
2: Τι τηλέφωνο να πάρεις?
1: Τη μονάδα μου.
2: Κοιμάσαι όρθιο, σήκω σου λέω. Σήκω, σε χρειάζεται ο στρατός. Σήκω, κοιμούνται όλοι. Στάθη, εσύ είσαι, αγόρι μου.
1: Ναι.
2: Σήκω, σε χρειάζεται η πατρίδα.
1: Όχι, ναι.
2: Παρουσιάσου καταρχάς, σε μιλάω υποσμήναργος. Παρουσιάσου λίγο, αγόρι μου.
3: Παρουσιάστηκε.
4: Ξαφανίστηκε αυτός.
5: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
4: Άνοιξε τύπα.
3: Να πάρω εγώ τηλέφωνο.
5: Δεν ξέρεις τι πιστεύω, ότι έχει πάει ήδη κάτω στην κάρτα.
3: Μπα, το έχει καταλάβει, να τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
4: Μας παίρνει πίσω, μας παίρνει πίσω.
3: Δεν είναι αυτός, παιδιά, χτυπάει, σταμάτε.
4: Γεια, σήκωσε, δεν σήκωσε, μπας και.
2: Κεντρικά αεροπορίας, παρακαλώ, λέγεται.
6: Ακουγόμαστε εμείς τον εαυτό μας.
2: Μιχρήλε, ποιος είναι αυτός?
3: Τι είμαστε?
2: Σήκωσε το τηλέφωνο και ακούμε.
0: Αυτός είναι, αυτός είναι και μας άκουγε.
3: Για περιμένουμε.
5: Και ακούμε τον εαυτό μας.
2: Ξαναπάρ' το τηλέφωνο, κρίκο. Πάρ' το λίγο. Μα είμαι μεγάλη εξωφωνία. Με έχεις διαλύσει.
6: Και μένετε έτσι λέει τώρα.
2: Είμαι μεγάλη την πάντα. Είμαι μεγάλη την πάντα. Είμαι μεγάλη την Σήκωσε, Σταθή! Σήκωσε, ρε Σταθάκη, μη φοβάσαι, ρε φίλε! Πού αποχέστηκε πάνω του αυτός!
7: Δεν το έχεις το επισπλαγό!
2: Ρε Νικό, φάρσα κάναμε!
7: Είναι δυνατόν!
2: Να σου πούμε ποιος την κάνει τη φάρσα!
0: Ναι, μιλήστε κανονικά!
5: Όχι, άστα να, ωραίος είναι! Μ' αρέσει!
3: Ωραία! Και παιδιά, η μαμά του Στάθη είναι από το Κυριάκι.
2: Αλήθεια!
3: Έτσι γράφει εδώ στο mail.
2: Και από του φίλου. Αυτό φοβάται να το σηκώσει,
3: Σου λέει,
2: σου λέει το παίζω τώρα, δεν το παίζω.
3: Και κλείσε να πάρω στο άλλο.
2: Τι να κάνει το άλλο, αυτό δεν ζητάει εδώ. Πόρε, τι έπαθε άνθρωπο. Να σου πω, μιλούσε. Ξέρετε, παιδί, μα σε παίρνει τηλέφωνο, ρε Νίκο.
0: Ξέρετε,
2: τα έλεγα εγώ. Νίκο.
7: Πέντε μέρε από
2: μέσα, κύριε Υπουργέ. Εγώ έτσι τα έλεγα. Πολύ. Ρε παιδί μου, ψάρω να
0: είμαι.
2: Όσο και να ήμουν αυτά, όταν με παίρνανε.
0: Τώρα ζούμε στην εποχή του political correct.
2: Βέβαια, αυτά μα φάγανε να πούμε. Σε παίρνει να πούμε.
0: Πάντε μα φάγανε.
2: Σε παίρνει αξιωματικό.
0: Όχι,
2: σε να πούμε.
0: Έχει να κάνει, πρέπει να.
2: Μελάτια.
0: Όπω σέβεσαι στον αξιωματικό, θα σε
2: σέβεσαι. Γιατί δεν είπα εγώ ότι με σέβεται επειδή
0: γονάζει.
5: Στρατός είναι,
2: Παναγή. Αυτά να τα πεις, αυτά να πούμε. Εγώ μια χαρά πέρασα και ας υπήρχαν και... πρέπει να υπάρχει και μια ιεραρχία.
5: Ναι.
2: Σταθή.
7: Πέντε μέρες από μένα
2: και πέντε από μένα. Πέντε. Δεν το σηκώνεις.

0: μια φάρσα σε κάποιον δικό σας. Στείλτε ένα ωραίο σεναριάκι.
1: Τηλέφωνο.
2: Ναι, παρακαλώ, λέγεται. Καλλιόπη, θες να υπηρετήσεις? Γιατί παίρνεις τηλέφωνο?
3: Θα βάλεις στην
2: Καλλιόπη. Καλλιόπη, έλα Καλλιοπάκι, με ακούς?
4: Έλα Γρηγορή.
3: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Γιατί δεν σε ψάχνουν με για φανταρίνες?
3: Είσαι υπέροχος.
2: Εσύ είσαι υπέροχος, αγαπώ.
0: Λοιπόν, μια μέρα θα πάρω εγώ την Καλλιόπη. Γιατί πώς αγαπώ, είσαι υπέροχος. Είσαι καταπληκτική.
4: Καλλιόπη.
0: Περίμενε, μισό λεπτό.
2: Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
0: Το κλείσανε. Άνοιγε τον αέρα. Λοιπόν, να έχουμε παιδιά, έχουμε effort design. Μην ξεχνάτε, παιδιά, εδώ το μεγάλο δώρο, 2.000 ευρώ δώρο επιταγή στο τέλος του άλλου μήνα. Η εταιρεία αυτή που φτιάχνει τα πάντα, ό,τι φανταστείτε, μόνο με ένα σχέδιο, μόνο τι έχετε στο μυαλό σας, σας το κάνουν τρισδιάστατο στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει showroom. Οι άνθρωποι είναι 30 χρόνια μπροστά. Έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος με αυτή την ιστορία. Effort design, συγγνώμη λίγο. Αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και να σας πω βέβαια ότι έρχονται κατατοπισμένοι και βέβαια διακοσμητές επαγγελματίες για ό,τι και αν χρειαστείτε. Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Πού παρουσιάζουμε, ρε παιδιά?
2: Εσύ ποιος είσαι?
5: Λέγομαι Χρήστος, τηλεφωνάω από Αθήνα, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστα, τι κάνεις? Να είσαι καλά.
5: Είστε φανταστικοί.
0: Χρήστε μου γλυκέ, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Να είσαι καλά, Χρυστάρα. Να σου πω, σκέψου και εσύ κανέναν δικό σου να κάνουμε, να αρχίσουμε που μπήκαμε τις φάρσες με τα μπούνια. Να κάνει ένα ωραίο σενάριο, κάνα έτσι, κάνα έρωτα, κάνα αυτό. Κάνα απλήρωτη. Κάνα απλήρωτο λογαριασμό, κάνα τέτοιο.
5: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
0: Ωραία. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Στέλνετε τα μηνύματα στο mail εκεί. Χρυστάρα, σε φιλούμε πολύ.
5: Σας αγαπώ πολύ.
0: Είσαι πολύ γλυκός, είσαι πολύ γλυκός μόνο που πήρες. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, παιδιά, Effort Design 6936101022. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο. Μπείτε και στο www.effortdesign.com για να δείτε ποιοι απίθανοι άνθρωποι έχουν πάρει πράγματα από εκεί. Αλλά πριν αγοράσετε έπιπλα από οπουδήποτε, γιατί κι αλλού υπάρχουν πολύ ωραία έπιπλα, έτσι. Μην τα. Επειδή έχουμε εδώ τώρα μια εταιρεία που αγαπάμε, εκτιμάμε και που οι άνθρωποι πάντα μας στηρίζουν, δεν θέλω να λέω υπερβολές. Κι αλλού μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία έπιπλα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ ωραίοι τεχνίτες. Αυτό που έχουν τα παιδιά στην Effort Design είναι το μοναδικό. Ότι δεν είναι η μοναδική εταιρεία που δεν έχει showroom και σας φτιάχνουν τα πάντα με το χέρι και είναι για όλα τα βαλάντια. Εντάξει, οπότε ό,τι φανταστείτε, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφία, σας το κάνουν ακριβώς. Διαλέγετε μαζί τα υφάσματα, τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα, είναι πολύ μπροστά. Γι' αυτό λέω πριν αποφασίσετε να πάρετε, εννοείται να τους επισκεφτείτε.
4: Ο Φούρνος ο Λίτλ ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία πακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
6: Και φυσικά να σου πω ότι αν χάλεσαι το κινητό στην πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση. Υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα θα μάθεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς
0: εργοδότες. Άλλο ευχαριστώ στην Πέτα με παιδιά, την εταιρεία αυτή που πόσο να βοηθήσει, βοηθάει μέσα από την καρδιά της. Πραγματικά το λέω, να μην χρειαστεί ποτέ κανείς, αλλά ο ρεαλισμός είναι ρεαλισμός. Υπάρχει μια εταιρεία στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, που ουσιαστικά τι κάνει, ό,τι και να χρειαστείτε για θέματα υγείας, είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Μια ομάδα ανθρώπων που περιμένουν με το τηλέφωνο στο αυτό το σύστημα, πώς το λένε, πώς λέγεται αυτό που είναι μικρόφωνο και χιλόφωνο, που το φοράνε παιδιά, που το φοράνε σαν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Πώς το λένε, πώς λέγεται?
4: Μικρόφωνο και χιλόφωνο.
0: Ναι, πώς λέγεται αυτό το σύστημα, κάπως λέγεται.
4: Ακουστικά λέγονται.
0: Ρε φίλε, είναι αυτό, ξέρεις, που φοράς ακουστικά και είναι και το μικρόφωνο μαζί. Δεν σηκώνει η συσκευή.
7: Bluetooth λέγεται.
0: Τι
4: μηχανές, μωρέ, το τηλεφωνικό κέντρο είναι.
0: Τηλεφωνικό
4: χαζό
0: κέντρο.
4: Είσαι.
0: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι είναι εκεί.
4: 8,
0: ότι αν πας σε ένα φυσικό.
6: Οπότε μαγιά και μη πω.
2: Ήσυχα!
0: Αν πας σε ένα φυσικό κατάστημα, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι τόσο πολλοί που μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα τηλέφωνα. Ό,τι και να χρειαστεί ο κόσμος, που ό,τι και να έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή, το λύνουν. Να θυμάστε ότι η Betabet παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Μια πραγματικά εταιρεία πρότυπο για την Ελλάδα. Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Ερυθρό Σταυρό απέναντι. Ό,τι χρειαστείτε, πάρτε τους. Θα σας λύσουν κάθε απορία. Ακόμη και αν έχετε σπάσει το μικρό δαχτυλάκι. Ακόμη και αν το μωρό σας δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένα εισπνεώμενο φάρμακο, που μου το έμαθε ο Παναγής αυτό.
4: Έχουν
0: νεφελοποιητή. Ακούστε τώρα εγώ που να το ξέρω. Ένα πιγκουινάκι που βοηθάει το μωρό να πάρει τα εισπνεώμενα. Θέλω να πω, δηλαδή, ό,τι φανταστεί το μυαλό σας, το έχουν για καλύτερη ζωή, ό,τι και να χρειαστείτε από θέματα υγείας.
4: Γρηγορή, άκουσα.
0: Κλήρωση. Ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ τον άλλο μήνα στα τέλη του Οκτώβρη, 69-36-10-22. Betabet και όνομα τεπώνυμο. Λοιπόν.
4: Ήθελα να σου πω ότι ο νεφελοποιητής, να σου εξηγήσω τι είναι, για να το ξέρεις.
6: Δεν τον ενδιαφέρει, θέλει απλά να το λέει.
4: Είναι πολύ σημαντικό.
6: Το άρεσε το πιγκουινάκι.
0: Και
2: αυτό ήταν!
0: Γιατί να πήγε μόνο Παναγή.
4: Γιατί μπήκε ο Γιώργος και ήθελα να καβαλάω τον Γιώργο.
6: Αυτό ήταν πολύ ερωτικό υπονοούμενο.
0: Πάμε, παιδιά!
8: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές. Και στρίβαμε τσιγάρα
0: σαν καραβιού φουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
6: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Λιανός.
2: Ο κύριος Παναγής Ζωζάτος.
4: Αυτοί ήμασταν λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
6: Καλουδάκος.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Έρχεται η Βερίνα και το πρόγραμμα του Σφαίρα Σύσσωμο για άλλο ένα φθινόπωρο και να σας κρατήσει συντροφιά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ο κόσμος δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει γεμίσει πραγματικά με στενάχωρες ειδήσεις, αλλά υπάρχουν κάπου και καλές ειδήσεις. Και εδώ είμαστε εμείς για να σας δίνουμε χαρά, τραγούδια και μουσική. Πάντα με σεβασμό στα γεγονότα που σημαίνουν. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι!
8: Το νου σας! Τα χρόνια τα μοιραία τα φάγαμε παρέα απάνω σε κρεβάτια και αγκαλιές.
9: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
10: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Σφαίρα 96,6.
11: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
12: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
13: Ποτέ.
11: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
14: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.
13: Έλα, θεία.
15: Εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: ΓΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΓΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
6: κάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χώρο θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά, πακέτα προσφορών και γάμου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
14: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου, Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
15: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
16: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
17: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
16: Τηλέφωνο 2610-525-352.
17: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
8: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
9: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
10: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
9: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
11: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Το σύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk, Scandinavian.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλημέρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
11: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
12: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και mortizine.gr.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: βιογραφικό σου.
1: Δεν κάνει τη διαφορά.
2: Δεν κάνει τη διαφορά.
1: Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Εγώ.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
8: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 008332. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέατο ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τον ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Πόσο πολύ μου αρέσει αυτός ο καιρός, Θανάση.
1: Τον λατρεύω εγώ αυτόν τον καιρό.
0: Αυτός ο καιρός, ο φθινοπορεινός. Αύριο το πρωί στρώνω χαλιά, να βοτζάκια.
1: Έλα.
0: Φέρνω ξύλα.
1: Παράκανε.
0: Κατεβάζω κουβέρτες.
1: Στολίζω.
0: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι τις 8. Είναι σήμερα απόγευμα 3ης 22 του Σεπτέμβρη και είναι ο Θανάσης ο Πασάς.
1: Μαζί σας η μία μοναδική, αυτός ο έρωτας με το πράσινο το Milwaukee πλέον που δεν το υποστηρίζει πλέον και δεν είναι και ο Γιάννης. Όλα τα Μιλγόκι που έχει πέρα Ελλάδα, ρε παιδί.
0: Χρόνια πολλά στο Φωκά που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Καλά, καμία σχέση. Στο κινητό γίνεται λίγο να ρίξει μια ψυχάλα σε αυτή τη χώρα. Παραλύουν τα πάντα.
1: Σε αυτή τη χώρα όλα παραλύουν κατευθείαν, να ξέρει.
0: Μια κουβέντα μου θέλει να ξεκινήσει. Το πολιτικό του κοινωνικό παραλήρημα.
1: Παιδιά, θα κατέβω και εγώ σε ακόμα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πες μου τα νέα σου.
1: Αρχικά θέλω να μου πεις σε ποιο κόμμα θα με έβλεπες.
0: Πού θα σε έβλεπες.
1: Αν κατέβαινα τώρα σε κόμμα, σε ποιο θα έβλεπες.
0: Εντάξει, πάνω κάτω ξέρουμε, ρε παιδί μου, τις απόψεις σου. Και στο blog που ήρθε όλο το γράφανε από κάτω.
1: Δεν ξέρω, έχεις πάση.
0: Δεν σε κάνουμε δεξιό, κούκλε μου. Έλα, πες μου τα νέα σου σήμερα.
1: Μια πρόβα την έχω στο
0: Άουπις Μπίκης δήλωσε ερωτευμένος με τη Δέσποινα στον αέρα της Ισής.
1: Κάτι πρέπει να κάνει, να κάνει.
0: Δεν νομίζω να φάμε κουφέτα. Μάλιστα. Έλα, πες μου, τι έφαγε σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Έχω φέρει σωράτα με ψάρι, εγώ, μας ενδιαφέρει.
1: Θα σου πω. Σήμερα είχαμε πάει για κάτι. Είχα γκάλο από το πρωί, αλλά το ακύρωσα λόγω βροχή. Λέω, εντάξει, μην του ζαλίζουμε και τον κόσμο με βροχή.
0: Δεν με σκόβησε να δουλέψει κι εσύ, ναι.
1: Όχι, ναι. Οπότε μετά πήγα να πάρω κάτι μικροπράγματα που ήθελε σε αυτό το γνωστό το σουηδικό ναό που έχουμε στην Αθήνα.
0: Ναι, δεν το ξέρω, παρακάτω.
1: Σουηδικό. Δεν θα μπορώ να κάνω τοποθέτηση.
0: Κατάλαβα.
1: Το βάκινγκ μέσα. Και μετά πάρα πολλά χρόνια είπα να φάω το σνίτσελ τους.
0: Ναι.
1: Το και... έχεις χαρά. Εντάξει, καλό.
0: Τρως απ' έξω κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Τι σπυράκι είναι αυτό στο μέτωπο.
1: Ναι, το είδες. Και εγώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Συνάντησα ένα φίλο μου από τη ΔΑΠ το πρωί και το είδε στο χέρι.

0: 300.000 τον Ουγγαρέζ ακόμα δεν ξεκίνησαν. Έχω πει σε τίτλους εγώ τώρα και μόνη μου το ζόλο.
1: Για διάβασε.
0: Τον κατηγόρησε, λέει, ότι βάφει τα μαλλιά του ή βάφει τα μαλλιά του ο Λιάγκας.
1: Κοίτα, δεν τον κατηγόρησε. Είναι ηλίου φαϊνότερο, έτσι φαίνεται.
0: Τι είναι, ηλίου φαϊνότερο, ναι. Ότι έχει βάψει. Γιατί κακό είναι, ό,τι θέλει να κάνει.
1: Εντάξει, απλά δεν κολλάει.
0: Α, σήμερα λέει, καθόταν ηλίου χθες και πλαινότανε πολλή ώρα για να φύγει η μπογιά, λέει ο Λιάγκας. Εντάξει, την έβγαλε λίγο.
1: Παιδιά, τι ανασφάλεια είναι αυτή. Κοίτα, εγώ είμαι κάθετος με αυτές τις αλλαγές γενικά.
0: Εσύ θα τα... Γιατί δεν τα βάψεις εσύ?
1: Γιατί να το βάψω?
0: Ωραία, ξύρισε λίγο το μούσο σου,
1: Γιατί να το ξυρίσω? Τι θες, μωρέ, Ελίνα?
0: Τέλος πάντων.
1: Έργο εγώ να σου πω στον Αντώνη πώς να το κάνεις, να του βαρέσει μπότοξ από εδώ, βαρέσει μπότοξ από εκεί.
0: Λοιπόν, είναι μια όμορφη Τρίτη, απόγευμα Τρίτης που λέτε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αυτό είναι το απογευματινό Σφαίρα 102-2-11-779-31. Κάτσε το τηλέφωνο, το χρησιμοποιείτε σε λίγα λεπτά, διότι παίζουμε. Αν είσαι έξυπνος, πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο, παίζετε εσείς μαζί με το Θανάση και όποιος κερδίσει, ο καλύτερος.
1: Έχω ασπρίσει στο στήθος.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο σφαίρα.gr, application Σφαίρα που το κατεβάζετε από iOS και Android. Ας ξεκινήσουν οι χωρία μέσα τώρα. Ας ξεκινήσουμε με ένα Gucci φόρεμα από το Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2.

0: Μανάδα για εσένα που θα κερδίσεις τον Θανάση.
1: Εντάξει, είναι ένα ολόκληρο μενού, παιδιά, έτσι, ό,τι και να λέμε τώρα.
0: Ποιος?
1: Το δώρο.
0: Εντάξει.
1: Χορταστικότατο.
0: Τα τρως όλα μαζί μόνο σε αυτά?
1: Όχι, μόνο μου πλέον.
0: Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκι, μια μακαρονάδα.
1: Όχι, πλέον όχι. Αλλά θα παλέψω άνετα την μακαρονάδα.
0: Έχεις να φας δύο μέρες?
1: Πάλι θα φάω τη μια μακαρονάδα σίγουρα και 3-4 κομμάτια.
0: Μπέργκερ?
1: Όχι.
0: Εσύ για να τα παλέψεις όλα? Για πλάκα το έχεις εσύ. Δηλαδή, αν σου δώσω ένα παστίτσιο, πόσο το κομμάτι πόσο είναι που θα φας?
1: 1,5. Πλέον φουσκώνω και με το νερό, είμαι σε αυτή την ηλικία.
0: Σιγάρι θα νας.
1: Αλλά κάθεται.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Οι ερωτήσεις είναι 5. Είναι από το πιο έξυπνο από ένα 10χρονο. Είναι πάρα πολύ απλές. Θέλω να είσαι πάρα πολύ γρήγοροι και οι δύο, όποιος βγει στον αέρα, και να διεκδικήσετε το δωράκι. Θανάση, δεν παίρνεις κάτι, αλλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Για το σοου.
1: Κοίτα, εγώ φίλε, είμαι πάρα πολύ γρήγορος.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Αθήνα, κέντρο.
0: Και έχει κίνηση εκεί που είσαι?
2: Ναι, έχει, η αλήθεια είναι.
0: Πού πας, σπίτι?
2: Ναι.
0: Ωραία, να πάμε με πακετάκι πίτσα φαν. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Χτύπα τον Θανάση αλίπητα.
1: Ρίξε μου.
0: Θα ξεκινήσει η Κωνσταντίνα, εγώ
1: βέβαια,
0: αποφασίζω.
1: Βέβαια.
0: Κωνσταντίνα, μ' ακούς?
2: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ γρήγορα. Πόσο κάνει 100 δια 10?
2: 5.
0: Λάθος, 10. Θανάση, ποιο όργανο αντλεί το αίμα στο σώμα μας?
1: Αντλεί.
0: Η αντλία, όχι.
1: Η ένεση.
0: Η καρδιά.
1: Αντλή.
0: Κωνσταντίνα, σε ποια χώρα βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
2: Παρίσι.
0: Στη Γαλλία. Χώρα ζήτησα. Τέλος πάντων. Το πιάνω σωστό. Θανάση, πόσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο?
1: 3.
0: Μπράβο. Ποιος θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν θεός της θάλασσας, Κωνσταντίνα?
2: Ποιος? Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν θεός της θάλασσας.
2: Ποσειδώνας.
0: Μπράβο. Θανάση, άμα το κερδίσεις αυτό, πάμε σε ξαφνικό θάνατο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο υπηρωτικό κράτος στον κόσμο?
1: Υπηρωτικό. Αυστραλία.
0: Η Ρωσία, ρε Θανάση.
1: Όχι,
0: Κωνσταντίνα,
1: ρε.
0: Μπράβο!
1: Όχι, όχι.
2: Thank you.
1: Όχι, Θεέ μου!
0: Κέρδισε το πακετάκι Pizza Fan. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, με έβαγε.
0: Η Αυστραλία, ρε Θανάση. Επίτηδε όμω για να κερδίσει το κορίτσι. Πε αλήθεια.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Βάλ το χέρι στην καρδιά σου, βάλ το λίγο.
1: Ένα κράτο είναι.
0: Από εκείνη η καρδιά. Εκεί.
1: Ένα είναι το κράτο, η Αυστραλία, αλλά μόνο του είναι η Ήπειρος.
0: Συνεχίζουμε με ένα ωραίο τραγούδι, Γιάννη μου, από το παρελθόν. Να ακούσουμε. Ποιο να ακούσουμε, για πε. Να ακούσουμε κάτι από Πέγγι Ζήνα που την. Άξι, ποιο θέλω. Το έξω έχει κρύο με το Βέρτι. Είμαστε χώρια, λέγεται.
1: Α, εγώ το έχει σύννεφα απόψη, νομίζω θα βάλει.
0: Αυτό όμως εδώ είναι. Ακού, έχει μείνει καφέ στο φλιτσάνι και τέτοια. Έχει μείνει.

0: Αστυνομικοί λέει βγάζουν έξω σηκωτούς επιβάτες από πτήση της EasyJet επειδή αρνούνταν να σταματήσουν το άτμισμα.
1: Έξω.
0: Είναι έξω δυνατόν, και με... παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούμε να είμαστε, να πηγαίνουμε κανονικά, να τηρούμε τους νόμους, τους κανόνες, όπου βρισκόμαστε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Όπως είναι τους μαζεύεις, τους πας κατευθείαν κόρυδαλο στο κελί της Γάκα.
0: Όχι, Βρετανοί. Βρετανοί επιβάτες.
1: Τους στέλνουμε εδώ στον κορυδαλό που κάνει τώρα και μια οικολογική. Που τι ζήτησε οικολογικό καθαρισμό.
0: Ποιος?
1: Η γιατρός. Η υποτιθέμενη γιατρός.
0: Α, ναι, και ζήτησε και το πρωινό της, λέει.
1: Ναι, να αποστηρωθεί το κελί.
0: Αλλά άλλο αυτό.
1: Πόσα κάτσω εγώ εδώ.
0: Πού νομίζει ότι βρίσκεται η κυρία.
1: Να πάνε εκεί και οι αντιμιστές.
0: Το αεροπλάνο λοιπόν ξεκίνησε από την Κύπρο, από τη Λάρνακα με προορισμό το Μπέρμιγχαμ και 15 ώρες. 5 ώρες συγγνώμη η πτήση και στις 5 ώρες μία επιβάτηδα κατέργασε με το κινητό της.
1: Ήταν πολλοί αυτοί οι χρήστες που καπνίζανε.
0: Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας. Άτμιζαν συνεχώς ηλεκτρονικά τσιγάρα, πολυάριθμες συστάσεις από το πλήρωμα, ότι σταματήστε. Το αγνούσαν σαν να μην τους ακούγανε. Δεν μας νοιάζει τι λες. Και στο τέλος έγινε μια. Δεν ξέρω τι, μια μανούρα εκεί και τους λέει κατεβέτε.
1: Ρε εσύ, γιατί να τους κατεβάζουν. Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές με τους ανθρώπους.
0: Άτμιζαν κρυφά, λέει, και έκρυβαν τις συσκευές στα πόδια τους. Έκαναν αυτό, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι ρε παιδί μου ενοχλητικοί στις πτήσεις, γιατί πρέπει να γυρνάει η πτήση πίσω, να μπαίνει η αστυνομία. Α, πολύ ωραία. Να υπάρχει ένας Marshall που έχουν και στις ταινίες, ένας αστυνομικός μέσα στο αεροπλάνο να τους πιάνει και να τους δένει καν σε ένα ειδικό κλουβί κάτω στις αποσκευές. Και όταν φτάνουμε στον προορισμό μας να τους παραλαμβάνουν.
0: Θα να στυλές.
1: Πολύ ωραία. Εγώ ειδικά με τους ατμιστές έχω πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Γιατί
1: εμένα μου απαγορεύουν να καπνίζω παντού και ο ατμιστής είναι δίπλα μου. Ή έτσι. Και ναι. Μου το δείχνει κιόλα.
0: Εμένα μου λέει.
1: Εμένα άτμισμα.
0: Ήμασταν στο σχολείο απ' έξω, περιμέναμε και λέει μια κυρία σε έναν κύριο που άτμιζε. Λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε πιο κέικ. Και τι απαντάει.
1: Τι.
0: Μα είναι cheesecake. Η γεύση. Λέω Παναγία μου.
1: Αγάρα,
0: 8 το πρωί που τη βρίσκουν την όρεξη. Και άρχισαν τσακωνόταν μετά, έγινε χαμός εκεί έπαιξε στο σχολείο. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στον σφαίρα 102.2 με το θα προτιμούσε να.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακ. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
9: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
8: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
10: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.
12: Παπ Σφαίρα 96,6.

0: μου σημάδια.
1: Γιώργος Μαζονάκης. Απόγευμα Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη, απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε για το ποιο. Θα προτιμούσες.
2: Να.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το φίλε.
2: Γιατί?
1: Θα ήθελα να το λες όλο εσύ.
2: Θα προτιμούσες να. Ποια διαφορά?
1: Λοιπόν, θα προτιμούσες να. Πάμε να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31.
2: Πες αυτό που είπες με την τεχνική. Τι βρήκες άλλο?
1: Έχω κι άλλο, αλλά σ' αρέσει αυτό, ε.
2: Πες και τα δύο. Και θα διαλέξει ο Γιάννης ένα από τα δύο.
1: Λοιπόν, θα
2: προτιμούσες. Γιάννη, διαλέγεις.
1: Θα προτιμούσες.
2: Κάτσε, παιδιά. Μαντάμ.
1: Ποιο είναι, για βγάλε, βγάλε, βγάλε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Γιώργος.
1: Γιώργο, γιατί πήρες τηλέφωνο?
3: Για να μπήξουμε το παιχνίδι.
2: Ωραία, και εφόσον βγήκε ο Γιώργος, ας πούμε.
1: Δεν ξέρεις όμως τι θα πω.
3: Να ακούσουμε.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
2: Ωραία, να
1: διαλέξει.
2: Να διαλέξει ο Γιώργος ή ο Γιάννης.
1: Δεν διαλέγει κανείς, ένα θα βάλω.
2: Ένα θα βάλει τελικά. Ωραία, Γιώργο, άκου. Πρώτα απαντώ εγώ.
1: One night stand. Με το celebrity crush σου, όποιο είναι αυτό, από όλο τον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου για πάντα.
2: Εντάξει, τον γνωρίσαμε τον έρωτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, οπότε one night stand.
1: Θανάση. Θανάση. Γιάννη. Θέλω να μου λέτε και. Θέλω να μου λέτε και. Περίμενε, Γιώργο.
2: Κάτι μέσα από τα δόντια σου άλλο.
1: Θέλω να μου λέτε και ποιο είναι το celebrity crush όμως.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια. Τι. Να κάνουμε και την εικόνα.
2: Α, θες και. Θες να το κάνει σαν εικόνα.
1: Μιλάει και ο Γιώργος. Γιώργο, περίμενε. Πες μας, Θανάση.
2: Θα πάω με τα κλασικά. Θα πάω με Jennifer Lawrence.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το γέλιο της.
2: Μ' αρέσει που είναι μάγκα.
1: Η Λό, τι ξέρεις.
2: Φαίνεται από διάφορες συζητήσεις.
1: Από 10 δευτερόλεπτα ρίλ στο Instagram.
2: Όχι, από διάφορες συζητήσεις.
1: Αυτή είναι πολύ μάγκα.
2: Είναι μάγκα.
1: Μόλις μίλησε 10 δευτερόλεπτα.
2: Μ' αρέσει εμένα αυτό.
1: Επειδή έχει πέσει τις σκάλες δύο φορές τα Όσκαρ.
2: Είναι μάγκα.
1: Γιάννη, εσύ.
2: Σοφία Βεγκάρα.
1: Άρα το celebrity crush παίρνεις κι εσύ. Δεν τρέπεστε λίγο? Θέλει και άρα ο. Θέλει άρα.
2: Μια στο τέλος.
1: Βεργάρα.
2: Κοίτα, στη Μύκονο ήταν το καλοκαίρι, δεν τόλμησες.
1: Γιώργο.
3: Ορίστε.
1: Τι διαλέγεις? Καταρχάς είσαι μόνος σου τώρα?
3: Μόνος μου, μόνος μου.
1: Είσαι δεσμευμένος?
3: Τώρα γυρίσα από τη δουλειά.
1: Ναι, είσαι δεσμευμένος, παντρεμένος?
3: Δεσμευμένος είμαι.
1: Πολλά χρόνια?
3: Είμαι 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια, εντάξει, σιρόπια ακόμα.
2: Καλά είμαστε, τα ίδια είμαστε.
1: Ωραία, τι διαλέγεις?
3: Θα πάω με τον έρωτα μου, ωραία.
1: Ναι, εντάξει, ακούει το κορίτσι.
3: Είμαστε στην Ελλάδα λίγο στιγματίες.
1: Το κατάλαβα, 2 έχω εδώ.
2: Έχει βγει στο μπαλκόνι και τον κοιτάει. Του δείχνει το μαχαίρι, κοίτα πως γυαλίζει.
3: Το αμάξι μέσα είμαι.
1: Γεια σου Γιώργο, φιλάκια. Γεια.
2: Γιώργος ο άτολμος.
1: 2-11-700-79-31. Ειλικρινής ακούστηκε όμως.
2: Εντάξει, όχι ειλικρινής.
1: Ειλικρινής.
2: Και εμείς ειλικρινής ακούστηκε όμως.
1: Το αποθυμένα σας είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.
2: Εντάξει, να κάνουμε καθώς θα την πω.
1: Εσύ επειδή είναι μάγκα η Βεργκάρα και εσύ γι' αυτό, ε. Ναι, αλλιώ. Βέβαια.
2: Γεια σου.
1: Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
1: Γεια, πώς σε λένε?
4: Ναταλία.
1: Γεια σου Ναταλία, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Περιστέρι.
1: Για πες.
2: Έλα, η Ναταλία θα πάρει το one night stand.
1: Πού το ξέρεις?
4: Δεν άκουσα καθόλου την ερώτηση.
1: Ωραία, θα την ξανακάνω, αλλά εσύ θα ανάσαι από πού βγάλεις αυτή τη φωνή της?
2: Όχι, όχι, την άκουσα πολύ χαρούμενη. Θέλω να ζήσει τη ζωή της. Δεν θα κάτσει ερωτευμένη τώρα μια ζωή.
1: The one night stand με το celebrity crush σου, όποιος και να είναι, από όλο τον κόσμο, από όλη την Ηφείλιο, ή να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής σου για πάντα.
4: Όχι, να
1: γνωρίσω τον έρωτα της ζωής μου
4: και
1: πάντα.
2: Η Στεφανία από το γραφείο έξω είναι.
1: Γιατί καλέ το κοροϊδεύεις? Είναι ρομαντικό το κορίτσι.
2: Εντάξει μωρέ, κομπλέ.
1: Σε ευχαριστούμε.
4: Γεια.
1: Φιλάκια, 2-2 είμαστε μέχρι τώρα. 2-2. Είστε πολύ πεζοί.
2: Εγώ θέλω να είμαι πεζός αρχικά. Και δεν θα να πάρουν και άλλοι πεζοί. Να δω λίγο τα κρας των Ελλήνων.
1: Ποια είναι τα κρας?
2: Ναι, αυτό θέλω να μάθω εγώ τώρα.
1: Ωραία, άμα θες να μάθουμε.
2: Εγώ έχω και άλλα. Δεν είμαι αυτά. Απλά τώρα η Τζένιφερ Λόρενς μου έρθει στο μυαλό. Τη Βεγκάρα και εγώ την έχω.
1: Σιγά μου ρε κι εσύ.
2: Δηλαδή να μου κάνει. Ω σου παπί! Ω σου παπί! Και θυμωμένη είναι. Άστο. Όλο βλακίες θα έκανα.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Α, ήτανε. Το κλείσανε. 2-11-700-79-31. Celebrity crush ή τον έρωτα της ζωής σου? Το ένα είναι.
2: Εσύ δεν μας απάντησες.
1: Εγώ είμαι βαθιά ρομαντική.
2: Εντάξει, άστο βαθιά.
1: Bradley Cooper. Παρακαλώ.
4: Ποιο τώρα, παιδιά, με την πρώτη το θέπια, θα πείτε το.
1: Πώς σε λένε?
4: Αγάπη.
1: Αχ, αγάπη. Αχ, χρόνια πολλά για πριν από λίγες μέρες που γιόρταζες.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Για πες αγάπη.
2: Σε λένε αγάπη, πρόδωσα τον έρωτα.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι, τώρα θα είναι ο απόλυτος, ο έρωτας, ο μοναδικός που θα είναι έτσι όπως τον θες και θα κρατήσει για πάντα. Να πας εκεί. Αλλά επειδή πολλοί είχαμε πει ότι είναι οι έρωτες της ζωής μας και στο τέλος δεν ήταν.
2: Έχει φιλοσοφία.
1: Θα πας στην εμπειρία εσύ.
4: Ναι.
1: Ποιος είναι το celebrity crush?
4: Παιδιά, ο Σάκης Ρουβά.
1: Ο Σάκης Ρουβά.
2: Παλιά κλασική.
1: Ρουβίτσα, ρουβίτσα.
2: Σατό και τέτοια.
1: Και τόπιο, εντάξει. Δεν πήγε έξω. Γιατί έχω εδώ πέρα πήγαν κατευθείαν Hollywood εδώ. Λες και.
2: Εμείς εδώ πάμε να τη συναντήσουμε.
1: Ποια τη Ρουβίτσα.
4: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο άσχημο.
2: Σωστό και αυτό, πρώτο.
4: Ο Σάκης.
2: Εμείς εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, celebrity crush να πούμε Ελίνα Παπίλα. Δουλεύουμε μαζί της, καταλαβαίνεις.
1: Μην πες Ελίνα Παπίλα, πες άλλο από Ελλάδα.
2: Ποιο άλλο να πω, δεν υπάρχουν άλλες όμορφες. Μόνο εσύ.
1: Σιγά,
2: μόνο
1: εσύ. Σιγά, μελώσαμε. Σιγά.
4: Είσαι τύπησα.
2: Αγάπη, τι το λέω, όλοι οι φίλοι μου είναι ερωτευμένοι μαζί.
1: Φιλάκια, αγάπη μου, φιλάκια. Γεια. Σάκη Ρουβά, λοιπόν, η αγάπη. Μέχρι τώρα έχουμε 3-2. Σε Celebrity Crush πηγή η αγάπη. Εντάξει, κοίταξε, είναι και αυτό τώρα. Διχάνεις και τον έρωτα τη ζωή σου τώρα για ένα βράδυ.
2: Ποιον έρωτα μόνο τη ζωή σου?
1: Τι λες? Δεν πιστεύεις στον έρωτα, Θανάση?
2: Πιστεύω.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
0: Δημήτρης.
1: Δημήτρη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Τι ακούγεται?
0: Ανοιχτή ακρόαση στο αυτοκίνητο.
1: Θες να τη βγάλεις?
0: Άμα τη βγάλω θα μας γράψουν.
1: Σωστό και αυτό. Θες να κάτσεις λίγο δεξιά?
0: Μισό λεπτό.
1: Περιμένουμε.
2: Ο άνθρωπος μόλις έπιασε καινή λωρίδα. Τον έμπλεξες τώρα πάλι δεξιά.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, τέλεια, τέλεια.
0: Εντάξει, την έκλεισα.
1: Για
0: αποφύγαμε τον μπλόκο στην Αττική Οδό για να μιλήσουμε μαζί σας.
1: Φοβερό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, εγώ πάω με το One Night Stand.
1: Ναι.
0: Αλλά πάω με τη Δήμητρα Ματσούκα.
2: Ω, έλε, ντόπιος.
1: Ντόπιος.
2: Δεν αφήνει παρά έξω.
0: Ναι, ειστήρια και πέρα, δώθε και άστο.
2: Άσο το.
1: Να σου πω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, από τις πιο ωραίες Ελληνίδες.
0: Ναι.
1: Και σεξι και.
0: Τα πιο ωραία κορμιά. Οπό. Και πιο παλιά, ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, δεν μου λες για τον έρωτα της ζωής ούτε λόγος, τίποτα.
0: Α, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει και τόσο πολύ.
1: Καλά, μην είσαστε, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχει λόγος τώρα να είμαστε τόσο
2: απεσιόδοξοι.
0: Υπάρχει, εντάξει.
1: Είσαι δεσμευμένος?
0: Ναι, παντρεμένος είμαι με δύο παιδιά.
1: Τέλεια, να σου ζήσουν.
0: Ναι, είμαστε 36 χρόνια μαζί, αλλά ο έρωτας είναι πάντα.
1: Καλά έκανες και έπεσες δεξιά.
0: Καλά που έσταμάσα δεξιά, ευτυχώς.
2: Κοίτα, μη σε έχει στείλει μήνυμα η γυναίκα σου, ευθεία να πήγαινε.
0: Ευτυχώς που ακούω, σας ακούω μόνο εγώ, εκείνη δεν σας ακούει τώρα, οπότε εντάξει, την έχω γλιτώσει.
2: Πάλι καλά.
0: Είναι στη δουλειά.
1: Ευτυχισμένη να είστε, ευτυχισμένη.
2: Τα παιδιά σου είναι πολύ μικρά.
0: 28 και 26.
2: Εντάξει,
1: μηνών ή χρονών?
2: Χρονών, ρε.
0: Χρονών.
2: Πάει, πέρασε το πλειοχώρησε την
1: έρωτα. Τι λες, μωρέ, κι εσύ.
2: Προχώρησε την εμπόσβεση στον έρωτα.
0: Πάει τώρα, πάει αλλαγή τώρα, απόσυρση.
1: Καλέ.
2: Για τον εαυτό του μιλάει.
1: Όπω ντροπή. Γεια σου, φιλάκια.
0: Γεια χαρά, φιλάκια.
1: Καλύτερα να σταματήσω για τον μπλόκο.
2: Θα του κάνει ένα μπλόκο η γυναίκα του το βράδυ. Έλα, τελευταίο.
1: Έλα, εντάξει τώρα.
2: Έλα, βγάλε και αυτό.
1: Last call, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα,
1: Σταύρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου?
5: Διονύση.
1: Έλα, Διονύση, για πες.
5: Λοιπόν, επειδή οι έρωτες οι μεγάλοι και αυτά κάποια στιγμή ξεφουσκώνουν, όλοι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Παντρεμένος?
5: Ναι.
1: Ναι, για πες. Ναι.
2: Πόπο απογοήτευση.
5: Αν μπορούσα, συνέχεια με one
2: star. Και ούτε καν με κράτο!
1: Αυτό δεν είναι one!
2: Φέρτε!
1: Αυτό είναι million!
5: Είναι one κάθε φορά!
1: Ναι, για πες το celebrity crush!
5: Εγώ θα ασκήσω την ενδοποιότητα εδώ, δεν θα φύγω παρά έξω και θα επέλεγα την Κρυσταλία.
2: Κρυσταλία! Εντάξει.
1: Ούκλα.
2: Πολύ ψαγμένος εδώ ο παίχτης.
5: Και βλέπουμε, γιατί έχουμε πολλά που έρχονται, είπαμε έτσι.
2: Εγώ τον νιώθω να κάνεις και τα χεράκια του, να ζυμώ, να κάνω
1: Διονύση, τι δουλειά κάνεις?
5: Τεχνικό σε σκάφη.
1: Α, μια χαρά.
2: Όλη μέρα μέσα ο άνθρωπος στο μηχανοστάσιο.
1: Εντάξει, και η γυναίκα του στο σπίτι, έχεις παιδάκια?
5: Έχω μια κόρη.
1: Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Ευτυχισμένος να είσαι. Διονύση, φιλιά και στη γυναίκα σου.
2: Διονύση, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια.
2: Διονύση, ευχαριστώ. Μου ανοίγει τα μάτια και εσύ και οι φίλοι μου.
1: Σταμάτα μου, κλείσω ρε.
2: Μου λέτε πόσο ευτυχισμένη είσαι.
1: Θα γίνουμε η εκπομπή που χωρίζει τον κόσμο.
2: Μας περιμένω κόσμο.
1: Είμαστε θετικοί, έχουμε θετική ενέργεια.
2: Μην περιμένει μάνα κάτι μέσα στο 27-28. Με έχουν αποθαρρύνει όλοι.
1: Για ποιον το είπε τώρα αυτό.
2: Το είπα εγώ στη μάνα μου, ξέρει αυτό. Μην περιμένει.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
9: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
1: Σφαίρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 96,6.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι. Ανοιχτή ακρόαση στο σφαίρα 102,2.

0: ανοιχτή ακρόαση είναι ωραίο. Ο Πάνος Κιάμος, βεβαίως, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση, μόνο στον Σφαίρα 102.2. Καλό τάξιδο στον Πάνο μας, τον πολύ αγαπημένο, να σαρώσει, να σκίσει το τραγούδι. Ένα τραγούδι που μισό λεπτό θέλω να δω λίγο ποιος το έχει γράψει. Γιάννης Φακίνος και Θοδωρής Μάκρας.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, παιδιά.
0: Ανοιχτή ακρόαση στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους. Είναι το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Γιώργο, Χρύσα, Αναστάση. Θανάση, τι θα έλεγε το παλικάρι, ακούει για το φίλο που βγήκε και μας είπε ότι θέλει το celebrity crush, ότι το κορίτσι μπορεί να ακούσει και όλα αυτά. 693-610-1022 στο Viber και πάμε να απαγγείλουμε.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια, τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Γυναικείο ρολοϊούζου σε περιμένει. 2-11-779-31. Ψάχνουμε το τίτλο του τραγουδιού. Θέλουμε τίτλο. Δεν θέλουμε καλλιτέχνη, θέλουμε τίτλο. Θα ακούσετε από το Θανάση την δική του απαγγελία και εσείς πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε αμέσως τώρα. Ούζου.gr. Μπορείτε να μπείτε και στο site να δείτε τα υπέροχα ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου. Ούζου ρολόι με πολύ αγάπη από εμάς θα γίνει δικό σου. Παρακαλώ.
1: Κοίτα, οφείλω να. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, άκου, τι θέλω να κάνεις. Θέλω να κλείσεις τα παράθυρα. Θέλω να έχεις πολύ ησυχία. Να είσαι συγκεντρωμένη, να μην ακούς τώρα την Ελίνα. Γιατί τι γίνεται. Παίρνω λίγο, με κάνεις παρεμβόλες πρώτον. Είναι τρία δύσκολα τραγούδια που έχουμε εδώ τώρα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Οπότε σε θέλω συγκεντρωμένη.
0: Καταρχάς, πώς σε λένε?
3: Γιάννα.
0: Γεια σου, Γιάννα μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από τη Βάρη.
0: Από τη Βάρη, και πού πας?
3: Πάω προς Ανάβησο.
0: Προς Ανάβησο, σπίτι δηλαδή.
3: Ναι.
0: Πας να ξεκουραστείς. Δούλευες όλη μέρα. Βέβαια.
3: Ακριβώς.
1: Τι ταξίδι είναι αυτό.
0: Γιάννα μου, θα κερδίσεις το ρολόι εάν μέσα στο χρόνο που θα σου δώσει ο Γιάννης Οσμπούνιας πεις το τραγούδι. Μπορείς να, να σηκώσεις παράθυρα, να βγάλεις ακρόαση ανοιχτή, κάτι.
1: Να κάτσεις λίγο δεξιά.
3: Είναι η βροχή που...
0: Είναι η βροχή που...
1: Λοιπόν,
0: όλοι τραγούδια έχω σκεφτεί εγώ.
1: Δυνάμωση δυνατά.
0: Λοιπόν, Θανάση μου.
1: Και συγκεντρώσου.
0: Σήμερα θα μας το πεις το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Σαν...
1: Ναι.
0: Δικηγόρο σε δικαστήριο. 1, 2, 3 και...
1: Πάλι, μόνο με αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενυχτάς. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.
0: Πάλι,
1: ξανά και πάλι. Στέλνεις αγαπώ μέσα στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Με τα μόνα τα βλέπεις τριπλά. Τα μόνα τα βλέπεις τριπλά.
0: Ό,τι να είναι. Για πες, Γιάννα μου.
3: Ναι. Δεν το έχω.
4: Ένα και ένα κάνω.
0: Α, καλά. Ποτέ.
1: Ρεμπέτικο απόν. Εγώ είπα, είναι δύσκολα τραγούδια.
0: Ούτε ο απόν δεν το έβρισκε και αυτό έτσι πως το πες.
1: Συγγνώμη, εσύ μου πρέπει να το κάνω σαν δικηγόρος. Τι να έλεγα, κύριε δικαστή.
0: Να έβγαινε ο απόν και να λέγε, δεν ξέρω ρε παιδιά, ποιο είναι.
1: Πλάκα.
0: Γιάννα μου, φιλάκια.
3: Γεια.
1: Γεια.
0: 2-11-779-31. Θανάση μου, συγκεντρώσου λίγο να το κάνεις πιο καλά το παιχνίδι.
1: Άκου λίγο να σου πω τώρα, γιατί λοιπόν, με νευρές, γιατί τώρα είναι πάνω μου. Μια χαρά τα κάνω, εντάξει.
0: Πώς σε λένε?
5: Μαρλένα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Μενίδη.
0: Τι όμορφο η γλυκιά φωνούλα είναι αυτή.
1: Σπίτι, είναι
5: τι κάνετε, καλή αρχή, καλή σεζόν, εύχομαι.
1: Είσαι σπίτι χαλαρά?
5: Όχι, γεννάω από δουλειά.
0: Γεννάω, άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Λέω, Παναγία μου, τι έγινε. Μας φέρνει από το Ιασό. Λοιπόν, Μαριλένα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα μας βρεις το τραγούδι για να κερδίσεις το ρολόι. Συγκεντρώσου στο Θανάση. Θανάση.
1: Δύσκολο γι' αυτό, πάρα πολύ. Ρε, Γιάννη, τραγούδια.
0: Μας λες τους στίχους σαν να το εξηγείς σε πεντάχρονο. Πάμε.
1: Μάμα μία. Στο μυαλό μου καμία. Καμία άλλη με την ίδια αξία. Το χαμόγελό της μια περιουσία. Οπτασία μια αιτία. Για μια ακόμα μαρτία. Μάμα μία. Μια γλυκιά τυραννία.
0: Για πες.
5: Δεν ξέρω.
1: Τι φρικά.
0: Έλα.
5: Είναι πολύ καλό.
0: Είναι αυτό, παιδιά.
1: Αυτά είναι τα δύο μάτια μπλε, going through, πάνω σκιά μου.
0: Πάτε καλά.
5: Τίποτα, ποτέ.
0: Εγώ πότε το ακούω για πρώτη φορά.
1: Εγώ τράβηκα να το πω.
0: Ποιος θα βρήκε τα τραγούδια?
1: Ο Σμπούνιας.
0: Ρε Γιάννη, πας καλά. Σε ευχαριστούμε αγάπη μου, φιλάκια.
1: Μη μας μισείς.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θα σας βρίσκω εγώ τα τραγούδια κάθε μέρα.
1: Βρίστε.
0: Ντροπή σας. Ντροπή.
1: Εγώ έβαλα την άλλη φορά εύκολα και μου λέγεις πολύ εύκολα, Θανάση. Όρισε, τώρα δεν
0: 2-11-700-79-31. Δηλαδή δεν υπάρχει μια μέση λύση.
1: Το τελευταίο. Α, το τελευταίο μιλάμε είναι. Α, εντάξει, τίποτα. Είναι σαν λέμε τα δύο σου τσιγάρικα μάτια. Τι είναι αυτό που έχει βάλει. Το τελευταίο δεν το ακούω ποτέ μου.
0: Α, καλησπέρισε τον κόσμο να βρω ένα τραγούδι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Τώρα όχι, θα παίξουμε με αυτό που έχουμε. Το όνομά σου, φίλε μου.
6: Νικόλα, με το άλλο το εύκολο βάλε.
1: Νικόλα. Καταρχάς
0: είναι ο Θανάσης.
1: Νικόλα, περίμενε.
6: Ναι, το μπερδεύτηκα. Sorry, sorry.
1: Άντε σε λέει Νικόλα, εμένα πες Νικόλα.
6: Ναι. Άστο, καμένοι μας, από το ζέσταμα.
0: Πώς σε λένε?
1: Ζέσταμα ακούω. Το παιδί γυμναζότανε.
6: Τάκι.
0: Τάκι. Από το Δημητράκι.
6: Παναγιωτάκι.
0: Παναγιώτο, καλά, καλέ.
1: Είμαι σίγουρος, τώρα τον άκουσα. Ήταν Παναγιώτης αυτός.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να σου πω, συγγνώμη λίγο. Τώρα που λες ζέσταμα, πού ήσουν?
6: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Α, τέτοιο ζέσταμα εννοείς.
1: Σάπα ρε Τάκη.
0: Συγγνώμη, διέκοψες το ζέσταμα για να μας μιλήσεις?
6: Αμέ.
1: Δεν θα ήταν και πολύ καλό το παιχνίδι.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Για να κόψεις.
6: Πάμε παιδιά στο εύκολο, για πάμε στο εύκολο.
1: Α, μου έστειλε.
0: Βιάζεσαι, βιάζεται ο Τάκης.
1: Περίμενε. Α, περίμενε, γιατί αυτό το ξέρω απ' έξω, αλλά κάτσε να θυμηθώ λίγο το...
0: Λοιπόν.
1: Σου βάλε τελικά, να ξέρεις, ένα άλλο τραγούδι εδώ, σε λυπήθηκε.
6: Για να είσαι εδώ.
0: Λοιπόν, Θανάση, χαμήλωσε λίγο το Χαλιγιάννη, μου έχετε ζαλίσει λιγάκι σήμερα, το κεφάλι μου έχει πιάσει, ναι, ο Θανάση φταίει.
1: Ο καιρός, καλά ποιος θα φταίει.
0: Σήμερα θα μας απαγγείλεις στον φίλο Τάκη, σαν να είσαι, σαν να λες δελτίο ειδήσεων, πάμε.
7: Στα σύννεφα κρυμμένο, γύφτισα μέρα με έναν ήχο βραχνό. Σαν τραγούδι θλιμμένο, η βροχή που μας τυγώνει τους δρόμους.
6: Νότις Πακιανάκης, ο υπεραρχηγός. Γύφτισα μέρα.
0: Έλα!
1: Δεν ήταν ένα άλλο, όλα ένα μήλο.
0: Μπράβο σου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Οι άλλες κοπέλες θα σε
0: βρίζουν. Μεγάλη αδικία για τα άλλα κορίτσια.
1: Θα σε βρίζουν τώρα.
0: Είστε και οι δύο.
1: Εγώ γιατί σου φτώ, μανίτσα μου.
6: Είστε ωραίος.
0: Γεια σου Τάκη, μείνε στη γραμμή. Σε είπε και η Νικόλα. Του βάζεις και εύκολο.
1: Εγώ μωρέ, εσύ το άλλαξες.
0: Εγώ Γιάννης.
1: Θα σας δίνω και τους δύο, εγώ τον άσπρο.

0: Παιδιά, διαβάζω τώρα στο εφημερίδα κάτι το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικό. Η πρώτη AI ηθοποιός στον κόσμο έδωσε ζωντανά συνέντευξη.
1: Μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, η Τίλη, λέγεται Τίλη Νόργουντ, είναι η πρώτη 100% AI ηθοποιός στον κόσμο. Είναι σε περιοδία αυτή τη στιγμή η Τίλη. Θα τρελαθούμε, ρε. Ακού τι λέμε στον αέρα. Είναι σε περιοδία η Τίλη. Για την πρόβλεψη της επερχόμενης ταινίας της. Είναι πρωταγωνίστρια. Εμφανίστηκε στα παράθυρα διάσημων εκπομπών σε αμερικανικά και βρετανικά δίκτυα. Συνομιλούσε ζωντανά με δημοσιογράφους, οι οποίοι κάπως λέει τη στρίμωξαν με τις ερωτήσεις της. Με τις ερωτήσεις τους. Πρόσεξε τώρα. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη. Δεν κατάφερε όμως να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας. Εκεί δυσκολεύτηκε. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας.
1: Δεν την γνώρισε ποτέ. Με τον E.T. αυτή, με τον E.T. λέει, με τον
0: λοιπόν, είδα το βίντεο, είδα το βίντεο, είναι... Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο πώς γίνεται.
1: Κάτσε να την δω λίγο, περίμενε λίγο να δω λίγο αρχικά.
0: Ναι.
1: Να δω τι μορφή είναι. Ψηφιακή είναι η συζήτηση, δεν είναι δηλαδή...
0: Ζωντανά όμως.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανά, είναι ψηφιακά.
0: Ζωντανά, δηλαδή ζωντανά είναι σαν να πήγαινε στο Λιάγκα, σου με σήμερα στο παράθυρο και να δίνει συνέντευξη, αγάπη μου. Αυτό σου εξηγώ.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι σε προβληματίζει όλο αυτό?
0: Εγώ καταρχάς, αν δεν μου το έλεγε, δεν θα καταλάβαινε ότι αυτή είναι η AI ηθοποιός.
1: Φαίνεται. Αφού γυαλίζουν τα ζυγωμάτικά της πάρα πολύ.
0: Μπορεί να έχει βάλει πολύ highlighter.
1: Όχι, ρε, εσύ το καταλαβαίνει όταν είναι κάποιο πρόγραμμα. Δηλαδή δεν είσαι εξοικειωμένη.
0: Καλά, τώρα δηλαδή έτσι πως την είδες εδώ.
1: Με τη μία το
0: καταλαβαίνω. Κατάλαβες εσύ την AI.
1: Δεν θα ξέρουμε
0: πλέον τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό.
1: Όχι, φαίνονται. Φαίνονται πάρα πολλά. Είναι θέμα, είναι ακριβώς αυτό που σου έχω πει. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Άμα κάνεις AI τσάμπα, φαίνεται.
0: Εδώ δείχνει που τις κάνουν μακιγιάζ, που την ντύνουν, την ετοιμοποιούν. Κάνει πασαρέλα.
1: Για ποιο λόγο όλα αυτά τα πρόγραμμα? Και καλέ για να έχουμε να εξοικειωθούμε την εικόνα.
0: Ο στόχος είναι να πάρει Όσκαρ, λέει.
1: Να πάρει, εύχομαι.
0: Τι λες?
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Έχουμε αποτύχει, κοπελιά, σαν ανθρώπινο γεγονός. Οπότε ας έρουν τα ρομπότ να μας φάνε. Εγώ περιμένω πώς και πώς.
0: Γεγονός, όχι γένος, φαντάζομαι.
1: Γένος είπα.
0: Ναι. Να μας φάνε ποιοι?
1: Τα ρομπότ. Θέλουν να εξαφανιστούμε. Θέλουν να κυβερνήσουν μόνο ρομπότ.
0: Πω ρε Θανάση, τι είναι αυτά που λες? Και κοπάνω σε ένα μικρόφωνο, κάνεις εφεσταρία.
1: Γιατί φοβάσαι, Ελίνα μου. Έτσι κι αλλιώς.
0: Στο Good Morning Britain πήγε.
1: Για κάνα 20 χρόνια.
0: Έκανε και ένα τεχνικό σφάλμα. Την ώρα λέει που μιλούσε, σταμάτησε να μιλάει απότομα. Μιλούσε αγγλικά, σταμάτησε να μιλάει και άρχισε να μιλάει κινέζικα.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν φτιάξει τέλεια τα προγράμματα.
0: Μετά είχε ένα μικρό λόξιγκα που αυτό την ευθύνη είχε ένα καλώδιο που μάλλον πήγε να βγει. Πώς βγαίνει το καλώδιο από εδώ και δεν έχω ίντερνετ? Εκεί, με την ευθύνη είχε ένα καλώδιο που μάλλον πήγε να βγει. Πώς βγαίνει το καλώδιο από εδώ και δεν έχω ίντερνετ? Εκεί, με το πήγε να πει το καλώδιο,

0: Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Πίρς Μόργαν τη ρώτησε γιατί ξεκίνησε να μιλάς κινέζικα, λέει συγγνώμη, λέει, είχα ένα μικρό λόξιγκα. Θα τρελαδώ, παιδιά. Παιδιά, θέλω να βάλω τα κλάματα, αλήθεια σας λέω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, τι πες.
1: Ο Ευαγγελάτης Αγγλίας είναι ο Πίρς Μόργαν.
0: Ναι, και εσύ.
1: Όχι, τον βλέπουμε τώρα ταυτόχρονα. Πολύ ωραία παπούτσι. Δεν ταιριάζει.
0: Δεν σε φοβίζουν όλα αυτά.
1: Όχι, καθόλου. Ίσα τα περιμένω πώς και πώς.
0: Εντάξει, εγώ για να καταλάβετε πόσο άσχετη είμαι, στέλνω βίντεο στην κόρη μου. Στέλνω καλά, κοίτα τι έκανα. Και μου λέει μαμά, ένα σκυλάκι σε ένα τζάμι που χτύπαγε το τζάμι για να βγει έξω.
1: Μάλλον όχι,
0: συνομιλούσε με μια γατούλα έξω το τζάμι. Και λέω, Σοφία, κοίτα λέω πόσο γλυκό. Και μου λέει μαμά, είναι AI. Λέω, δεν γίνεται.
1: Άκου εδώ, περίμενε. Μου στέλνει μάλλον ένα βίντεο. Ένα άλογο. Ένα άλογο που γυρνάει στα άλλα άλογα μέσα σε αεροπλάνο και κάνει συνεννοούνται, φοράνε κράνος εξοπλισμό και πέφτουν και κάνουν ελεύθερη πτώση. Και μου λέει η μάνα μου, μου λέει Θανάση, εγώ θα σε ρωτήσω, λέει, κάτι. Κάνω, λέει, πολλά πράγματα, λέει. Πώς μπορεί, λέει, και προσγειώνεται, λέει, το άλογο. Λέω, μάνα, δεν κατάλαβες, λέω, ότι είναι ειδικά άλογα. Δεν βλέπεις, λέω, με τις οπλές, πώς πιάνουν το σκοινί, λέω, στη μέση. Μου λέει, έχεις δίκιο, λέει, το έχω σφινώσει και το σκοινί. Λέω, ναι, μα ναι, αυτό είναι. Και μετά να ρωτιέστε γιατί βγάζουν τα χρυσαφικά σαλμινόχαρτο έξω από τον μπαλκόνι.
0: Έλα μου.
1: Άσε με, να πούμε. Τη τρίτη αστυνόμη, αυτό μου άρεσε η Κατερίνα. Δεν την ενδιαφέρει που μου συνεννοήθηκαν τα λόγα και πηδήξαν το αεροπλάνο. Λέει πώς κρατάει με την οπλή.
0: Ναι.
1: Το σκηνή, λέω, μα το έχει βάσει η μέση, έχει σκηνώσει. Τη τρίτη αστυνόμη σου κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά. Γιατί τα μπράντι τραπέζια δίνουν το παιχνίδι σου αυτό, το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα να πάρει θέση στο τραπέζι και απλά να απολαύσει. Winning Thursdays στη Novbet. Κάθε περισσότερα στο live casino τη Novbet.
0: Ποια λέξη σε δυσκόλεψε τώρα.
1: Πάρα πολλά. Σήμερα έχω πάθει ένα. Συγγνώμη, σα ζητάω συγγνώμη. Έχω πάθει ένα μικρό
0: κεφαλικό. Δεν μπορεί να κάνει πρόταση ολόκληρη.
1: Δεν ξέρω τι έχω πάθει πραγματικά. Τι κακό μάτι με δεν πρωί.
0: Πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν και στην Βάσο μα. Πολλά φιλιά στην Τάνια. Πολλά φιλιά στα παιδιά μα στο hashtag απογευματινό. Αυτό είναι το παρεάκι μα. Αυτή είναι η εκπομπή. Ολόκληρη ψυχή τη εκπομπή είναι η παρέα αυτή στο X με το hashtag απογευματινό. Το αφιερώνω σε όλου αυτό το τραγούδι. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το όλα ή τίποτα στον σφαίρα. Βήκαν

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To school. Dipam, dipam, dipam. Pam. To school. Dipam, dipam, dipam. Dipam to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Dipam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Dipam ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Dipam. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Σφαίρα 96,6.

0: πονά στο Φωκά, είπαμε. Χρόνια πολλά, Φωκά. Χρόνια πολλά και σε σένα που είσαι στα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά που και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Στα σήμερα το 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994, προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από Friends.
1: Πόσο, 34 χρόνια?
0: Το 1994.
1: 32. Ένας ενήλικος με κατάθλιψη πλέον.
0: Εγώ καμιά φορά, επειδή υπάρχουν στιγμές της μέρας μου που θέλω κάτι πολύ κατάλληλο για όλους, βάζω Friends και παίζει στην τηλεόραση, ρε παιδί μου. Και μου είναι τόσο γνώριμο όλο αυτό.
1: Θα σου πω κάτι. Είναι αντσαγμένοι μου σειρές. Αλλά έτυχε τώρα, επειδή το καλοκαίρι έμενε πολύ μαζί μας η ανιψιά μου που είναι 22 χρονών, δεν τα ήξερε τα Friends. Αγνοούσε. Οπότε είπε, επί τα γνώριζε σαν σειρά, λέει, άντε κάτσω να δω μερικά επεισόδια μαζί σας. Το είδα από τη δικιά της σκοπιά, από αυτά που μου έλεγε. Και όντως είναι πλέον πολύ άκυρη σειρά για την εποχή της.
0: Γιατί?
1: Για αυτά τα οποία λέγανε, για το πώς φλερτάρανε.
0: Ότι δεν γέλασε καθόλου, ας πούμε.
1: Δεν γέλαγε.
0: Δεν γέλαγε.
1: Και μου λέγε, κακοποιητικό αυτό. Κακοποιητικό. Σεξιστικό. Δεν πάει πουθενά αυτό.
0: Σαν σήμερα το 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Φωτσάρας.
0: Και σαν σήμερα ανακοινώνεται το 2010 η τροπική καταιγίδα με το όνομα. Ας το λέω.
1: Πώς την.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Έλα, πες το. Περιγράψε το.
0: Μακάκας. Αλλά την κανονική λέξη.
1: Εντάξει.
0: Η οποία πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας.
1: Στην Ιαπωνία αυτή η λέξη κάτι σημαίνει, να ξέρω.
0: Αναμένεται. Για ψάξω το λίγο.
1: Θα το ψάξω τώρα.
0: Αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός.
1: Είδες.
0: Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Δεν ψάχνω κάτι άλλο.
0: Και αν το μετέδιδαν αυτό στην Ελλάδα, το έλεγαν κανονικά.
1: Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι. Ο Μακάκας στην Ελλάδα είναι ο πιο δυνατός. Είναι το μεγαλύτερο ζώο. Άρα είναι λογικό.
0: Δεν είναι αυτή η λέξη, η κανονική λέξη. Με λάμδα.
1: Με λάμδα.
0: Με λάμδα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι το πιο ανίκητο ζώο στην Ελλάδα. Άρα είναι λογικό στην Ιαπωνία. Παλιοί πολιτισμοί. Συνδεόμαστε. Κατάλαβες. Συνδεόμαστε, Ελλήνα. Έχουμε πολλούς.
0: Εμείς όταν βάζουμε ονόματα πάντως σε κυρικές φαινόμενα, βάζουμε συγκεκριμένα ονόματα.
1: Βέβαια, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, δουλευταράς. Μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά και η αλήθεια είναι ότι σας το λέμε συνέχεια γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα βρεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα και θα είναι όλοι σε ένα μέρος, στο δουλευταρά. Από τα πετσέρια, από βιολογικό καθαρισμό, αλουμινάδες, ολική ανακαίνιση αν θέλεις, για ό,τι και αν χρειάζεσαι, ο δουλευταράς σε περιμένει. Δουλευταράς up.
1: Το επόμενο βήμα, παιδιά, για το μέλλον σου είναι στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Σχολές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πού? Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Γιατί εκεί ανήκεις. www.delta360.gr. Μπες, ενημερώσου και πήγαινε να σπουδάσεις.
0: Έχεις, τώρα που επανήλθες στο σφαίρα και σε ζω ξανά από κοντά καθημερινά.
1: Oh yeah.
0: Μιλάς πολύ αγγλικά στη ζωή σου?
1: Όχι πάρα πολύ.
0: Γιατί σαν να σε κάποιες λέξεις βάζεις μια αγγλική, δηλαδή Φιλαδέλφια είπες πριν.
1: Όχι, επειδή τώρα το κάνεις επίδεση για να πω το προβλημά μου τώρα. Πω, είμαι μεγάλος άνθρωπος πλέον, φορώ μασελάκι και αυτό το έχει ξεραθεί η κόλλα. Λοιπόν, και μου βγαίνει σήμερα και παλεύω με τη γλώσσα.
0: Δεν έχει σχέση με το Φιλαδέλφια.
1: Γιατί το λου παίρνει πολύ αέρα μέσα και μου βγάζει το μασελάκι.
0: Αποκατάσταση. Αποκατάσταση.
1: Τα κρατάω, ρε, σφυρίζω. Είμαι σαν τη Μίρκα από Κωνσταντίνο στο Σόιμπου πλέον.
0: Μα το κάνει
1: εσύ. Φεύγει έτσι.
0: Άλλο αυτό και άλλο. Τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Κοίτα, είμαστε πασάδε, είμαστε και παντού. Δηλαδή μου μιλάνε από Νέα Υόρκη, μου μιλάνε από Vancouver. Μα από Idaho. Έχω από Melbourne.
0: Για πες μου λοιπόν, θα ακούσουμε Τζάκι Ω, για πες, θα ακούσουμε.
1: Ποιος το λέει, ποιο το λέει?
0: Η Φουρέιρα.
1: Α, ακούσουμε Αλάνη Φουρέιρα, Τζάκι Ω.
0: Τζάκι Ω.
1: Τζάκι Ω.

0: ξεκινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλά, έχω μια συνταγή τώρα, μόλις την βρήκα. Για μετά. Μην φύγει κανείς, σε λίγο έχω συνταγή τρελή.
1: Πρόσεξε, γιατί ήμουν
0: σε αυτό. Ειδικά όλοι όσοι έχετε γαστρεντερικά.
1: Δεν είμαι σήμερα πολύ καλά, γιατί έφαγα ένα σνιτσελάκι που σου έλεγα και πριν και με έχει χτυπήσει.
0: Λοιπόν, ξέρετε, να συζητήσουμε. Διάβαζα μία έρευνα που λέει τι είναι κάτι που να. Πράγματα μάλλον που κάνουμε στην αρχή μιας σχέσης και μετά κόβουμε.
1: Ωραία, ναι, γράφουμε μηνύματα, αφήνουμε παντού σημειωματάκια.
0: Το κάνεις.
1: Ναι, παίρνουμε λουλούδια, κάνουμε χαζό εκπλήξεις.
0: Γιατί παίρνεις πλέον?
1: Όχι, τίποτα ρε, τώρα δεδομένη ρε. Τώρα πετάω μόνο κάτι λεπτά.
0: Έλα, πες
1: τώρα.
0: Μην με νευριάζεις, λέγε. Λοιπόν, στην αρχή κάνουμε τους τέλειους και μετά αποκαλυπτόμαστε. Το νούμερο ένα είναι η εμφάνιση.
1: Μετά κάπου θα σκίσεις και θα κλάψεις. Ανάποδα ήθελα να το πω.
0: Πώς το πες?
1: Θα κλάψεις.
0: Συγγνώμη. Πιστεύεις ότι παρατάει τον εαυτό του κάποιος που όταν είναι σε πολύχρονη σχέση?
1: Λες με.
0: Έτσι ήσουν και στην αρχή.
1: Κοίτα, σήμερα έχει αυτή τον ηλίθιο καιρό και φαίνεται συνέχεια λαδωμένα τα μαλλιά μου. Έχουν ευρεάσει πάρα πολύ.
0: Μετά είναι το μαγείρεμα. Στην αρχή ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είμαστε σχεδόν μισελέν. Αστέρι.
1: Τώρα διαλέγουμε Volt ή Food.
0: Έλα μωρέ. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει εδώ στην έρευνα ότι στην αρχή είμαστε πρόθυμοι. Θες να σε πάω κάπου? Μήπως χρειάζεσαι κάτι? Η γιαγιά σου είχε γενέθλια, είπαμε 24 του μηνός.
1: Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Εγώ όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι ρε παιδί μου είναι κανόνες επιβίωσης μέσα σε ένα ζευγάρι, ειδικά για τον άντρα, τα κρατάω Ευαγγέλιο 3 χρόνια.
0: Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει λόγος να μας ταξίδευα, θα σε πάω.
0: Να σου πω κάτι, από το 1 μέχρι το 10, τι βαθμό βάζεις στον εαυτό σου ως σύντροφος?
1: Κοίτα, πιστεύω τώρα, είμαι πολύ βελτιωμένο μοντέλο, 1,7,35 είμαι.
0: Εγώ δεκάρι. Δεν είμαι δεκάρι. Θα σου πω ότι έχω μαγειρέψει σήμερα, τι έχω κάνει το πρωί.
1: Κοίτα.
0: Τι έχω κάνει το πρωί.
1: Μπορώ να πω ότι είσαι δεκάρι.
0: Με τόνο. Βάλει ένα τόνο.
1: Με τόνο σαμάνα. Τώρα δεν είμαι στη θέση του Αντώνη. Μπορεί να έχει κάποια κενά το αγόρι.
0: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή που του είχαν πει τι καλά παιδιά που έχεις, απάντησε έχω καλή σύζυγο γι' αυτό.
1: Άρα εντάξει.
0: Ήμουν δίπλα όμως για να τα ακούσω, το είπε.
1: Γι' αυτό το είπε. Άρα κόψε 2 πόντους και αυτό το 8 έχει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά λέει η έρευνα και εγώ πιστεύω ότι αν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, δεν σταματάς ποτέ να είσαι πρόθυμος και να κάνεις πράγματα για να εντυπωσιάζεις. Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανες για να εντυπωσιάσεις τη σύντροφό σου?
1: Α, προσπάθησα εχθές βλέποντας GNTM να κάνω μια γέφυρα που έκανα κάτι 20 και λέω το έχω. Παλόμουνα σαν το Σολωμό έξω από το νερό. Προσπαθούσα όμως πάρα πολύ σκληρά για 15
0: λεπτά. Για να κάνεις γέφυρα.
1: Όχι γέφυρα, αυτό που ακουμπάνε στην πλάτη και σηκώνουν ευθεία το σώμα θελκυλιακού.
0: Ναι.
1: Το έκανε μια κοπέλα και λέει σιγάρε, το κάνω και εγώ. Μου λέει κάτω. Και το κάνω και κάτω.
0: Εντυπωσιάστηκε.
1: Πώς δεν έσπασα το σβέρκο. Εντυπωσιάστηκε που σε κάποια φάση μου φύγει και δεν έφυγαν.
0: Ναι. Εγώ καθημερινά κάνω πράγματα για να εντυπωσιάσω. Νομίζω ότι.
1: Για πες μου.
0: Τελευταία φορά. Κανόνισα ένα διήμερο, οι δυο μας, τριήμερο τέλος πάντων, οι δυο μας, χωρίς να το περιμένει.
1: Πού πήγατε?
0: Στην Κύμβουλο.
1: Εκεί που έχετε σπίτι κομπλέτα.
0: Λοιπόν, Novibet παρέα μας. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet με τη νέα Novilink που βλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novilink σε περιμένει, εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Είδου η απορία. www.novibet.gr κάθε το στοίχημα.
1: Θες βάψιμο ηλεκτρολόγιο υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευθερά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.

0: Ατμοσφαιρά 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Let's go and cook together. Είσαι έτοιμη να μαγειρέψουμε? Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
2: Τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα η μαμά Ελίνα.
0: Αυγά με ρεβίθια.
2: Έλα ρε.
0: Εντάξει παιδιά, ακούστε λιγάκι. Τη δίνει 8,9.
2: Όχι, εγώ θα το πω και δεν με ενδιαφέρει και μετά να συνευριάσεις. Αν φάω εγώ ένα πιάτο από αυτά, θα πάθω ρήξη προκτού. Συγγνώμη.
0: Έλα, σταμάτα.
2: Έλα,
0: τι είναι αυτά που λες στον αέρα, Θανάση. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλουμε ρεβίθια, καταρχάς.
2: Τα
0: θέλουμε...
2: από το προηγούμενο βράδυ σε νερό και τα λοιπά.
0: Θέλουμε καπνιστή πάπρικα, λίγο κύμινο.
2: Τίποτε, ελαφρύ
0: πράγμα. Κύμινο δεν θέλω.
2: Όχι, θα το βάλει, θα βάλει και σκόρδο.
0: Δεν θέλω κύμινο.
2: Και κείμενο βάλτε.
0: Κείμενο.
2: Τι έχω πάρει.
0: Κείμινο.
2: Κείμινο.
0: Λοιπόν, ντοματίνια, ραπανάκια. Ραπανάκι.
2: Όλο αυτό είναι πραγματικά. Είσαι δυσκύλιο, φέρε αυτή τη συνταγή.
0: Αγγούρι, κρεμμύδι, πίκλα. Υπάρχει κρεμμύδι πίκλα.
2: Το ροζ. Είναι λίγο πιο. Ναι, υπάρχει πάνω. Όλα τα λαχανικά.
0: Τέλο πάντων, γιαούρτι, μέλι, φράουλες.
2: Φράουλες.
0: Ναι, και ψωμί.
2: Τι απροζόγητο είναι αυτό, η φράουλα για ποιο λόγο.
0: Λοιπόν, τα αυγά που το έχει.
2: Πραγματικά
0: αυγά δεν έχει.
2: Τα αυγά που.
0: Α, δύο αυγά στην αρχή.
2: Άρα είναι μείγμα όλο αυτό. Δεν είναι από πάνω στα.
0: Ζεσταίνω το λάδι. Βάζω τα ρεβίθια, τα οποία είναι βρασμένα από πριν.
2: Τα έχουμε, δηλαδή τα τηγανίζουμε κιόλα τα ρεβίθια.
0: Ναι, προσθέτω.
2: Τα πεθάνετε άμα το φάτε αυτό.
0: Πάπρικα, κύμινο, αλάτι, ανακατεύω. Σπάω δύο αυγά. Α,
2: σαν ομελέτα.
0: Τώρα ότι είναι, όχι μισελέν.
2: Τι μισελέν.
0: Μισελίν και μισελάν. Σκεπάζω το τηγάνι, τα αφήνω να ψηθούν σε χαμηλή θερμοκρασία και σκεπάζω να μεταφέρω. Βάζω μετά όλο αυτό σε ένα μεγάλο πιάτο. Και μετά βάζω σε ένα μπολ αγκούρια, κρεμμύδι, ντοματίνια, ραπανάκι, αλάτι, ρίγανη, λίγο τσίλι, αν έχεις. Πού είναι οι φράουλες, ρε παιδιά?
2: Στο τέλος
0: βάζεις τις φράουλες.
2: Είσαι κοπέλα.
0: Από το 1 μέχρι το 10 πόσο βάζεις?
2: Μείον 20. Είσαι κοπέλα, είσαι 23 χρονών, είσαι στο love. Τα νιώθεις όλα τόσο πολύ μεγάλα μέσα σου. Λες, τέ μου πως τον αγαπάω. Έρχεται από το γυμναστήριο, βρωμάει. Κοπανάει αυτή τη συνταγή. Πίνει και το μείγμα το εκεί, το πρωτεϊνικό, και σου λέει μωρό μου πω λίγο τουαλέτα. Και μετά σε ξεπιάνει να πας και εσύ καπάκια τουαλέτα. Πώς μπαίνεις? Όχι, πες μου πώς τολμάς και μπαίνεις.
0: Γιατί αυτό πιστεύεις ότι δημιουργεί κάτι στο έντερο, ας πούμε? Δηλαδή, εγώ πιστεύω.
2: Απλά
0: ότι είναι...
2: σου τελειώνει το έντερο.
0: Πολύ.
2: Απλά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ θρεπτική η συνταγή.
2: Επίσης αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ καλή άμα δεν θες να πάρεις τουμποφλό.
0: Υπερβάλλεις, το ξέρεις.
2: Το ρεβίθι θα τηγανιτώ.
0: Όλο αυτό που κάνεις είναι σοου.
2: Μετά
0: είναι πολύ θρεπτική.
2: Φάτο.
0: Λοιπόν.
2: Αύριο φτιάχτω.
0: Θα σου φέρω.
2: Όχι, αύριο θα το φας και θα το φάνε και τα παιδιά σου και ο Αντώνης. Και να μου πεις μεθαύριο πώς ήταν το βράδυ σας.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα για γαστρονομία. Για τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, αθλητισμού, υγείας, τεχνικά επαγγέλματα, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media. Τα πάντα έχει εκεί στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα σου με 12 τομείς σπουδών, 100 σύγχρονες ειδικότητες. 2, 10, 32, 23, 60. Τις σχολές Δέλτα θα τις βρείτε στα 2 Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και

0: Κάθε κίνημα και gadget για την Novibet δωροτροχός δίνει 100 δωροπιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στο τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ακροατινόσφαιρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Όσο βρίσκεις, αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Σφαίρα 96,6.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25300.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
8: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
9: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Σφαίρα. 96,6.

0: Ματινόσφαιρα 102.2.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Oh.
0: Το διάβασα και είμαι σίγουρη ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
1: Εγώ?
0: Ένα βίντεο στο TikTok έχει ανάψει τη συζήτηση για τα όρια του επαγγελματισμού με αφορμή την αυξανόμενη τάση υποψηφίων της Gen Z να εμφανίζονται στις συνεδέξεις εργασίας με καφέ στο χέρι.
1: Okay, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ έχω παντού ένα καφέ στο χέρι.
0: Λοιπόν, το κατά πόσο είναι αποδεκτό να προσέρχεται κανείς μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας ένα παγωμένο καφέ, αποτελεί ένα θέμα που έχει γίνει viral. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ένας λογαριασμός είπε ότι κάθε φορά που έχει συνέντευξη κάποιος ο οποίος ανήκει στη Gen Z, πάντα έχει μαζί του ένα καφέ. Την οποία είναι αγένεια να μπαίνει μέσα.
1: Γιατί είναι αγένεια, Ελίνα? Λύσε μας την απορία.
0: Ρε παιδί μου, κάθεσε, βγαίνεις, λες για καλησπέρα σας, ήρθα γιατί είσαι.
1: Προσβάλλει τη γερουσία που σου δίνει τα λεφτά.
0: Και μα δεν είναι, γιατί να είναι γερουσία, ρε Θανάση, σου λέει θέλετε καφέ να σας κεράσουμε.
1: Όταν θέλουμε να με κεράσετε, έχω το δικό μου, έχω ματσαλάτα. Ματσαλάτα. Strawberry.
0: Με το καφέ μπαίνεις εσύ.
1: Εγώ πάντα καφέ, εγώ παντού.
0: Δεν είναι όμως, δεν είναι ωραίο.
1: Άμα μου πούνε να σε κεράσουμε, πετάω τον δικό μου, λέω άντε πάρε ένα.
0: Η Κέιτλιν, η οποία διαθέτει 16 χρόνια εμπειρία στον χώρο των προσλήψεων σε πολυεθνικές εταιρείες, εξήγησε την αρνητική εντύπωση. Όταν εμφανίζει με ένα παγωμένο καφέ ή ένα λάτι τέλος πάντων, δίνει την εντύπωση στον εργοδότη σου ότι η συνέντευξη ήταν απλώς μια στάση στην λίστα των καθημερινών σου υποχρεώσεων.
1: Καλά, ναι, να σου πω κάτι.
0: Πέρασα από εδώ και μπήκα.
1: Μπράβο, καλά καταλαβαίνει έτσι. Δεν θα είμαστε εμείς έρμεα και δούλοι του συστήματος. Εγώ είμαι με την Gen Z.
0: Σαν να πήγες για ψώνια.
1: Ναι, καλά κάνουμε.
0: Μετά για καφέ και έχω και μια συνέντευξη να δώσω.
1: Να σου πω, Ελίνα, συγγνώμη λίγο, σε αυτό το σκεπτικό, πού σου φαίνεται σε ένα λάθος? Καλά κάνουν τα νέα παιδιά. Θα χάσω όλη τη ζωή σαν και εμάς μέσα σε ένα γραφείο.
0: Αλλά έχω μια συνέντευξη. Τι ώρα στις 10? Σηκώνομαι, ντύνομαι, φτιάχνομαι. Πηγαίνω, παίρνω το, κάνω το, έτσι, τις σκέψεις μου, τις δικές μου, μπαίνω στη συνέντευξη, μετά πηγαίνω για ένα καφέ.
1: Ω, μετά δεν έχει, θα τον πιω στο καφέ.
0: Συμφωνώ με την κυρία Κέιτ.
1: Εγώ δεν είμαι με την Κέιτ, είμαι με την Gen Z.
0: Συμφωνώ, είναι σαν να διακόψεις το καθημερινό σου πρόγραμμα και για να κάνεις μια συνέντευξη.
1: Να σου πω κάτι και εμείς τι καταλάβαμε.
0: Στην τελική μπορείς να το πετάξεις απ' έξω. Τελείωσε το πιέστο και πέταξε.
1: Όχι, πες μου τι κατάλαβα που είμαι υπόδουλος του καλούδι. Πες μου, ρε φίλε.
0: Καλά, και εδώ με καφέ μπαίνεις.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Άλλο αυτό.
0: Αυτό λοιπόν ονομάζεται πλέον διαμάχη μεταξύ Gen Z και παλαιότερων γενιών. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες προβολές, έχει πάρα πολλά shares.
1: Εδώ σου είπα στη CIA, συζητάει η Gen Z, πλέον ζητάει ωράριο, ζητάει Σαββατοκύριακα ελεύθερα. Σου λέει δεν θα κάνουμε εγώ τώρα στο Mr. and Mr. Smith να παίζω πιστόλιες με στο σπίτι μου. Θέλω να ράξω ένα σουκούρε, αδερφέ.
0: Πού πάει αυτή η γενιά,
1: στο καλύτερο. Στα καλύτερα.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, μπορείς να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε επεσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις αγοράς. Έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες όπως τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Έχει τα πάντα. 210-32-20-360 μπορείς να καλέσεις. Μπορείς να μπεις και www.delta360.gr για να πάρεις πληροφορίες και από το site. Σε σταδίου Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, ανώτερες σχολές Δέλτα.
1: Μπαρμπαθίε, σταμάτα να μου λες αν ξέρω κάποιο καλό υδραυλικό. Η Gen Z γενιά έχει τη λύση. Μπαίνει στο δουλευταρά που έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνει, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά γρήγορα ξεκάθαρα, παιδιά, με τον δουλευταρά.
0: Καλό υπόλοιπο Τρίτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ από Απογευματινό Σφαίρα 102.2 καθημερινά 5 με 8 με τον Θανάση Πασά.
1: Και την Ελίνα Παπίλα.
0: Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
4: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
6: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σα λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά. Ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθεί.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
4: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
1: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και mortizine.gr.
2: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
3: Αυτός που το χρειάζεται.
4: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda.

0: που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
6: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.

0: άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζει.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει, απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και...

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμός. Σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια.

0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: φεγγάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με trust.
2: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. Τα 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
4: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

96. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Καλησπέρα, 96,6. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλιώς.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσες

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.